0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Paradise. Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

0: never change.
1: Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο νόμο που πέρασε η πολιτεία της Καλιφόρνια, το οποίο έχει λίγο πλάκα. Έχει να κάνει με τις διαφημίσεις που σκάνε στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη συνδρομητική πλατφόρμα που έχουμε οι περισσότεροι δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Ακόμα τουλάχιστον. Στην Αμερική έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα βγάλανε νόμο λοιπόν που απαγορεύει στις διαφημίσεις, στα κανάλια μάλλον τα συνδρομητικά, να βάζουν διαφημίσεις με ήχο δυνατό, πιο δυνατό από τα προγράμματα. Το έχετε δει και εσείς κάποιες φορές. Σας παίρνει ο ύπνος στην τηλεόραση, όχι συνδρομητικά, σε κανονικά κανάλια. Σε παίρνει ο ύπνος στην τηλεόραση και βλέπεις, ξέρω εγώ, πώς το λέγανε εκείνο του Μανούς Μανουσάκη, ποιο είναι το κόκκινο κύκλο. Ή βλέπεις κάποιο, ξέρω εγώ, αστυνομικό, ρε παιδί μου, και είναι, παίζουν το πει και λέει, ναι, το σκότωσε. Βρέθηκε ο ένοχος. Και ξαφνικά σκάει. Τώρα με 999 μπορείς να πάρεις εσύ ένα νέο στροφονικό. Όχι 999, εντάξει, μην είναι ενδεικτική. Και εκεί που κοιμάσαι μια χαρά του καλού καιρού, ας πούμε, ξυπνάς ξαφνικά ή ξέρω, λένε, έχει ένα ερωτικό έργο και λέει, σε θέλω. Ναι, σε αγαπάω πάρα πολύ, ναι, σε θέλω. Και ξαφνικά, νέα προσφορά, τώρα μπορείς και εσύ να... Και ξυπνάς μες στον ύπνο και λες, Παναγία μου. Οπότε λέει, από χτες, από 1η Ιουλίου στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό μόνο σε αυτή την πολιτεία, θα είναι οι διαφημίσεις πιο δυνατές σε ήχο από τα κανονικά σύριαλ. Γιατί είναι και λίγο, μπορεί να πάθεις κανένα έμφραγμα το βράδυ. Δεν υπάρχει πιο γλυκός ύπνος εδώ μεταξύ από αυτός που σε παίρνει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αυτός που σε παίρνει στην τηλεόραση, στον καναπέ, έτσι που λίγο σιγά σιγά, ότι ακούς ρε παιδί μου, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το έργο. Σε νοιάζει να σε νανουρίσει,

Ανέβηκαν δύο θεότρελοι στην κορυφή του Empire State Building. Έχουν δυσκολέψει παιδιά πάρα πολύ προτάσεις γάμου. Παλιά πήγαινε στη δικιά σου ένα δείπνο ρομαντικό και τις αρκούσε. Σου λέει μια χαρά με πήγε σε ένα ρομαντικό δείπνο, μου έκανε πρόταση γάμου, πολύ ωραία, μου βγάλε και ένα ωραίο μονόπετρο. Το μονόπετρο πάντα, ξέρετε, είναι άγχος για τον άντρα, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένας τι μονόπετρο θα αρέσει τη γυναίκα. Έχετε ένα θέμα εκεί. Και ο άντρας δεν ξέρει κιόλας από μονόπετρα, όλα πέτρες φαίνονται. Λοιπόν, με πήγε σε ένα εστιατόριο, με πήγε στο στέκι του Γιακουμί, γονάτισε, μου βγάλε το μονόπετρο, όλα καλά. Τώρα οι άλλοι ανέβηκαν στο Empire State Building στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, καταλαβαίνετε τώρα γιατί ύψος μιλάμε. Ήταν και οι δύο, προφανώς είναι stand man, stand woman, δεν ξέρω τι είναι. Κρέμασαν ένα πανό που λέει ότι αν η αγάπη κερδίσει την εξουσία, κάτι τέτοιο, ο κόσμος θα είναι καλύτερος, κάτι μια τέτοια μπούρδα. Ήταν ντυμένοι Batman και Catwoman, φορούσαν κάτι μαύρα σκουφιά, μαύρα κράνη, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και διάλογοι κάποιων πιλότων ελικοπτέρων που λένε τι είναι αυτή εκεί πάνω, και λένε είναι δύο, ένας άντρας, μια γυναίκα, και τις κάνει πρόταση γάμου. Μετά γονατίζει στην κορυφή του Empire State Building, και όταν λέω κορυφή του Empire State Building, δεν λέω, δεν εννοώ σε όροφο, εννοώ εκεί που είναι αυτό το πράγμα το μυτερό. Μιλάμε τώρα, αυτοί θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί, έτσι. Λοιπόν, ανέβηκαν εκεί, τη έκανε πρώτα σιγά μου, γονάτισε εκεί πάνω, στο ύψος αυτό ο τύπος, και τη έκανε πρώτα σιγά μου. Τώρα θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες τώρα τι περίεργη ήταν αυτή, αλλά μην το επιχειρήσετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το κάνετε εσείς το ίδιο. Δηλαδή, μην ακούτε, μην πάτε σε τίποτα βράχια για να το παίξετε ρομαντικός και μετά τρέχουν οι άνδρες σε ΜΑΚ να σας βρούνε. Και λέει, τον βρήκανε σε γκρεμό, είχε πέσει γιατί είχε κάνει πρώτα σιγά μου στη γυναίκα του. Λοιπόν, και μείνει άλλη χείρα πριν παντρευτεί. Μην κάνετε τέτοια. Βρείτε ένα ρομαντικό εστιατόριο, βρείτε ένα μεθέα ωραία, βρείτε ένα πρωτότυπο τρόπο και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε στο γήπεδο. Είναι τόσο ντε ταβλέ, να το πω έτσι. Αυτό που κάνετε, που πάνετε τώρα στο γήπεδο και κάνετε προτάσεις γάμου, παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, ή ο άλλος πήγε και έκανε πρόταση γάμου στο release, που ποιος έπαιζε, στα ημισκούμπρια. Για όνομα του Θεού, κάντε μια κανονική πρόταση γάμου επιτέλους.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον ηφικό της Αθηνάς Οικονομάκου, επειδή ήταν κάπως έξι και εν πάση περιπτώσει είχε πολύ πολύ έντονο ντεκολτέ και πλάτη. Το θέμα είναι ότι κάθε μουρλοκακομύρης γράφει τα δικά του σχόλια στο Instagram, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και απάντηση από την ίδια την Οικονομάκου και λέει: πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Συγγνώμη, η Τσιλία Κρυθαριώτη, η σχεδιάστρια, απάντησε. Πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Λέει: η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος, άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Απολογείται κιόλας. Επίσης δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι έχω μπερδευτεί? Παλιά είχαμε ένα γάμο. Έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να δεν θα πω να κρεμαστείς γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει: πάμε αγάπη μου, λέει, να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος, ο γάμος? Τι είναι συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.

0: Στην Ευρώπη, λέει, αντιστέκονται ακόμη στεναρά στα κλιματιστικά. Είναι αυτός ο φίλος πάντα που έχει αυτό το θέμα το. Οπα, συγγνώμη για αυτό. Είναι αυτός ο φίλος που πάντα έχει αυτό το θέμα το με το κλιματιστικό, έτσι, δεν είναι αυτός.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που.
0: Έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει, για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί. Θα πεθάνουμε από καύσωνα. Και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Δεν υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί. Αντιστέκεται στεναρά. Όπως και οι Ευρωπαίοι. Εδώ διαβάζω ότι σε πολλές χώρες, λέει, θεωρούν τα κλιματιστικά θορυβώδη, που πλέον δεν είναι θορυβώδη. Δηλαδή, εγώ που έχω μισοφωνία, φαντάζομαι ότι το κλιματιστικό το έχω συνέχεια. Αντιαισθητικά, λέει, για τα ιστορικά κτίρια, ενεργοβόρα και περιτά. Καθώς είχαν ήπια καλοκαίρια. Τώρα όμως που βλέπουν ότι έχει πάει 40 βαθμούς η θερμοκρασία και αρχίζουν και πνίγονται στο Σικουάνα και στις λίμνες, μήπως το ξανασκεφτούνε, λέω. Μάλιστα στη Γαλλία είναι και πολιτικό θέμα. Η δεξιά και η ακροδεξιά ζητούν ένα φιλόδοξο σχέδιο εγκατάσταση κλιματιστικών σε νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια. Σκέψου να είσαι σε νοσοκομείο και να μην έχεις κλιματισμό μέσα και να λιώνεις, έτσι, και εσύ και οι άνθρωποι σου εκεί. Εν τω μεταξύ έχουν διάφορες πατέντες για να μην ζεσταίνονται τα κτίρια, μία εκ των οποίων, δεν το πιστέψετε, είναι να βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα. Αλήθεια. Βάζουν αλουμινόχαρτα, υπάρχουν φωτογραφίες από τη Γαλλία και άλλες χώρες που βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα για να μην μπαίνει ζέστη. Επίσης άλλοι τα βάφουν λευκά με κυμολία για να μειώσουν θερμότητα. Πάρα εγώ κυμολία να βάφω τώρα τον τοίχο. Δεν μας απαρατάς, αγαπημένοι.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού!

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Τι γυμναστική είναι αυτή? Είναι γυμναστική με βάρη κυρίως ή με το βάρος του σώματος, όπως κάμψεις. Καλά τώρα, δηλαδή, εκεί επιστρέψαμε. Καθίσματα, squats, προβολές, ενώ στις δεύτερες, λέει, στις δεύτερες ασκήσεις μάλλον, είναι το γρήγορο περπάτημα, οκ, okay, το έχω, το τρέξιμο, το έχω, ποδηλασία δεν το έχω, κολύμβηση θα μπορούσα, το τένις και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες. Μάλιστα, το ποσοστό με το οποίο σε προστατεύουν όλες αυτές οι ασκήσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι το 45%, δηλαδή μειώνεις κατά 45% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με άτομα που δεν άγγισαν τους στόχους των επίσημων οδηγιών για γυμναστική, που έχει 2 τύπους: μυϊκή ενδυνάμωση και αερόβια άσκηση. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες που έφαγα χτες, ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι σε κονσέρβα, ρε παιδί μου, που να τρώτε τόνος κυρίως. Λοιπόν, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου, ή να κάνω ζαμπονάκι, luncheon meat που λέγαμε παλιότερα. Η σταδιακή δημιουργία, λέει, μια σταθερής ρουτίνας, λέει ο καθηγητής Έντουαρντ Τζοβανούτσι, είναι πιθανότατα σημαντικότερη από το να προσπαθεί κανείς να κάνει πολλά από την αρχή. Μην πάτε με τα χίλια, με τα μπούνια από την αρχή και αρχίσετε τις κάμψεις και ανεβάσετε, πώς λέγεται αυτό, η CPK. Όπως είχα πάθει εγώ μια φορά, με πήρε τηλέφωνο ο καρδιολόγος και μου λέει: έχεις 4.000 CPK, έλα γρήγορα να σου κάνουμε εξετάσεις. Και εγώ είχα ξεκινήσει γυμναστική από το πουθενά και χτυπιόμουν 3 μέρες. Μην το κάνετε αυτό, σιγά σιγά γυμναστική. Δεν πρόκειται. Παθαίνουμε κάτι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι, ότι όλη τη χρονιά καθόμαστε και ξεκινάμε γυμναστική, ξέρω εγώ, Μάιο ή Ιούνιο, περιμένοντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή. Δεν είναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να γυμνάσεις όλη τη χρονιά. Αν το θυμάστε το Μάιο, κλάθε χαράλαμπε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Τώρα αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Αν σας ενόχλησε ο γάμος Οικονομάκου Τσερέλα, πού να δείτε τι έχει να γίνει με το γάμο της Taylor της Swift, η οποία πέρα από το γάμο θα κάνει, λέει, μια λαμπερή εκδήλωση, δεν ξέρω πώς να το πω, γλέντι, ένα γλέντι, ένα πανηγύρι στο Madison Square Garden. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, λένε, ξέρω εγώ, καμιά φορά, πούμε, ότι τα ελληνικά ζευγάρια, πούμε, λέγανε τόσα πράγματα για τον Τσερέλα και την Οικονομάκου, ότι πάνε να το δείξουν στον κόσμο και να θέλουν να, πώς το λένε, να επιδειχθούν και να επιδειχθούν, είπα έτσι, και τα λοιπά. Αλλά τώρα οι άνθρωποι πήγαν απλά στην Πάρο. Αυτοί εδώ που θα κάνουν ολόκληρη ιστορία στο Madison Square Garden, μάλιστα η γνωριμία τους, λέει, ξεκίνησε με μια ημιχυλόπιτα. Είχε πάει σε συναυλία της Taylor Swift ο Travis Kelce, αυτός ο παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του αμερικάνικου football, που λέγεται football για κάποιο λόγο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Και πήγε, λέει, να γνωρίσει από κοντά την Taylor Swift, ξέρεις, με τον αέρα του Star. Πήγε εκεί και σου λέει, τέλειωσε η συναυλία, πάμε εκεί να την γνωρίσουμε. Δεν είχε επιτυχία η απόπειρά του αυτή, καθώς, λέει, εκείνη προστάτευε τη φωνή της μετά τη συναυλία. Πραγματικά, τι δικαιολογία και αυτή είναι, μου θυμίζει το θα λουστώ. I have to wash my hair. Αν γνωρίζετε τι συμβαίνει στις συναυλίες της Taylor Swift, υπάρχουν βραχιολάκια φιλίας, του είπανε. Τους είπε αυτός ότι για την περιγραφή. Πήρα, λέει, αρκετά όσο ήμουν εκεί, αλλά θα ήθελα να δώσω την Taylor ένα με τον αριθμό μου, είχε πει στους ανθρώπους της Taylor Swift. Η ίδια είχε πει αργότερα πως η κίνησή του τη θύμισε κάποιον που στέκεται έξω το σπίτι με ένα κασετόφωνο λέγοντας, θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου, δηλαδή στόκερ. Εμφανίστηκαν δημόσια πριν από 3 χρόνια, όταν η Taylor Swift βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του Kelce, τους Kansas City Chiefs, δίπλα στη μητέρα του. Όταν ο Travis Kelce πέτυχε touchdown, κάτι σαν goal δικό μας, οι κάμερες κατέγραψαν τη Swift να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό. Αργότερα οι δυο τους αποχώρησαν μαζί. Αχ, τι ωραία, τι ρομαντικό. Θα ξεράσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα έλεγα. Να ζήσετε, να ευχηθούμε αβίων αθώσπαρτων στο ζευγάρι, την Taylor Swift και τον Travis Kelce. Παιδιά, με τόσο διαφήμιση που έχει πέσει αυτό το ζευγάρι, τους δίνω 2 χρόνια και πολύ είναι.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Πια τώρα και στο κινητό είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε γεράσει να μου. Καπί έχουμε γίνει. Καπί, κυρία μου. Περίμενε. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι. Ρε, κάθε μέρα copy-paste. Και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια του νομού. Αλήθεια τώρα, θα βρέξει σήμερα. Η άνεμη με μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το σίγουρο είναι να ξέρετε ότι αύριο θα βρέξει, το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι, το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά και μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 35. Συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη έχει 35, στην Αθήνα 34. Ρε, πάμε καλά, ρε. Δεν είναι δυνατόν. Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, πώς είστε, για πείτε. Θέλω τα πρώτα σας μπινελίκια σήμερα. Ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θέλω να μου στείλετε ποιος σας ενόχλησε. Να τα πούμε εδώ στον αέρα. Εγώ θα ρίξω το πρώτο μπινελίκι σήμερα σε σένα, αγαπητέ φίλε οδηγέ, με το κόκκινο Ford που έκανες ράλι το πρωί στην Κηφισίας. Με κίνδυνο των ζώων μας. Έτσι, για τα παιδιά το πρωί που είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Υπάρχουν ορισμένοι τύποι που το έχουν δει λίγο. Εγώ τώρα θα καζώσω και θα δείξω και πόσο να πούμε Νέλσον Πικέ είμαι. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα. Καταρχάς σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία. Ο Ανατόλιος. Ανατόλια θυμάμαι ότι είχαμε κάποτε, κάτι χαλιά. Ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη. Κανένας δηλαδή. Σαν σήμερα το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότιο Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Φεστό ή στην Κνωσό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στην Κνωσό έχω πάει, στη Φεστό όχι. Βέβαια στην Κνωσό ξενέρωσα λίγο να σας πω την αλήθεια, γιατί όταν έμαθα ότι τα περισσότερα από εκεί πέρα είναι αναπαραστάσεις, δηλαδή δεν είναι κτίρια τα οποία υπήρχαν από παλιά, αλλά τα ψιλοφτιάξανε. Σαν σήμερα το 1962 ο πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκολ ανακηρύσσει την Αλγερία ανεξάρτητη, ήταν γαλλική απικία από το 1830. Η Αλγερινή είναι, ρε παιδί μου, ίσως μεγαλύτερη μειονότητα μαζί με τους Μαροκινούς στη Γαλλία. Μεγάλη πληγή στην ιστορία της Γαλλίας η απικιοκρατία, καλά το είπα, στην Αλγερία. Και σαν σήμερα, το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών, στην Ελλάδα τώρα αυτό, έτσι, εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς, παραλαμβάνω οι βουλευτές, δηλαδή μπουκάρανε μέσα τραμπούκι ακροδεξιοί νεαροί και τους δίρανε και οι βουλευτές. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάξης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ, το 1964. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971 ο μεγάλος Jim Morrison, ο ηγέτης των Doors, που έλεγε «Ladies and gentlemen, we are the Doors».
1: Galaxy 92.
6: Συγκρότημα που έδωσε το όνομά του στις πόρτες στο τάβλι.

Η Ντίνα ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας εδώ στο live 24 γιατί λέει τη έσπασε το τακούνι. Πω, κακό ιονό αυτό. Ντίνα, μείνε σπίτι σήμερα, δεν πα δουλειά. Πάρ το αφεντικό και πες αφεντικό με το που βγήκα από το σπίτι μου, σπάσε το τακούνι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χτες είχαμε την πέτειο τη 250η επετείου.

Κυρία Γλυφών, πάρα πολύ ωραία και δεξιώση. Κάνα άλλο ήταν εκτός από Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπω εδώ πέρα Ζαχαράκη, Θοδωρικάκος. Α, ήταν ο Δήμαρχος, ο Δούκας. Σαμαράς. Ω! Μάλιστα. Συγγνώμη, ήταν ο Μητσοτάκης στην ίδια εκδήλωση με το. Δεν πήγε ο Μητσοτάκης. Ήταν ο Σαμαράς και δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Ήταν και η Καριστιανού. Ναι, η Καριστιανού ήταν καλεσμένη στο. Στην Κιλφόιλ. Η υφυπουργή, λέει ο Κώστας Κατσαφάδος, κλπ. Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Καλά, δεν κάλεσε τον Τζίπρα, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή. Τέλος πάντων. Κίμπερλι Γκίλφόιλ με ένα πολύ έτσι. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι από χθεσινή ομιλία. Αυτό, ρε φίλε, θα έβγαλε την Μπέμπελη. Φορούσε ένα καρό ταγέρ. Εν πάση περιπτώσει. Η Γκίλφόιλ λέει όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35. Θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ναι. Το θέμα είναι να μην πετάει και η Τουρκία με τα ίδια, γιατί μετά θα μπερδευόμαστε. Αυτό, λέει, σημαίνει η μεγαλύτερη αποτρεπτική ικανότητα. Η Ελλάδα θα επιχειρήσει στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλευρό άλλων συμμάχων του NATO, υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35. Χρόνια πολλά να πούμε στην Αμερική που γιορτάζει τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της. Άντε και να τα χιλιάσει. Εν πάση περιπτώσει, 250 και έχει κάνει τόσο πολλά. Φαντάζομαι να γίνει και μεγαλύτερη. Δεν ξέρω αν χόρεψε η Kimberly χτες, αλλά σίγουρα θα ήταν η Dancing Queen.

Καλημέρα στην Κυριακή μας, που μας ακούει στην Πάρο. Η Κυριακή σήμερα έχει έτσι... Μπινελίκη λέει γενικώς για τους ανθρώπους που σε απογοητεύουν. Κυριακή τι σου συνέβη, ποιος σε πείραξε, πες μας εδώ. Τον κράξουμε. Καλημέρα και στο Βόλο,

0: Σας ζηλεύω εσάς. Δεν σας ζηλεύω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι ωραίο αυτό που κάνετε, ότι πάτε μετά τη δουλειά στη θάλασσα. Χθες πήγα, λέει, μετά τη δουλειά στη θάλασσα, γιατί πολύ ζέστη. Με παίρνει ο ύπνος στην ξαπλώστρα μετά την πρώτη βουτιά. Άρε, ζωάρα που κάνεις. Και μετά άραξα ως τις 11. Πήγε, παιδιά, ο άνθρωπος μετά τη δουλειά στη θάλασσα, βούτυξε, τον πήρε ο ύπνος στην ξαπλώστρα. Δεν σε κλέψανε, φαντάζομαι, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε και τέτοιους φόβους. Μάζεψα τα πράγματα με το φακό του κινητού, λέει. Άρε, αυτό είναι. Μέχρι τις 11. Παιδιά, η πιο ωραία ώρα για παραλία, ξέρετε πότε είναι? Όταν δει ο ήλιος, όχι όταν έχει ήλιο. Εκεί είναι η καλύτερη ώρα. Δηλαδή, εγώ αν ήταν στο χέρι μου, εκεί θα πήγαινα να κάνω. Εκεί μπάνιο τώρα. Θα κάνω μπάνιο εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει μπάλα. Έχει Μουντιάλ. Ελβετία-Αλγερία 2-0. Εντάξει, εύκολο. Χτες είχαμε Πορτογαλία-Κροατία τα ξημερώματα, το οποίο ήταν ένα ωραίο μάτς, το οποίο ίσως το δούμε το απόγευμα. Πορτογαλία-Κροατία 2-1 με ανατροπή, νομίζω αυτό. Οπότε η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία κέρδισε την Αυστρία 3-0, και αυτό ευκολάκι. Δηλαδή, άμα σε ρωτούσαν, όποιον και να ρωτούσε, θα έλεγε κάτι τέτοιο. Ή 2-0, 3-0 θα το προέβλεπε το μάτς. Τώρα λοιπόν, μας έχουν μείνει τρεις αγώνες ακόμη για το γύρο των 32. Σήμερα έχει Αυστραλία-Αίγυπτος. Τα ξημερώματα Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, και αύριο και τα ξημερώματα πάλι Κολομβία, Γκάνα. Να σας θυμίσω ότι τα καινούργια ζευγάρια είναι Πορτογαλία-Ισπανία. Ματσάρα επιτέλους. Και σε καλή ώρα. Τη Δευτέρα που έρχεται στις 10 η ώρα το βράδυ έχει Πορτογαλία-Ισπανία. Τέλειο. Οπότε τώρα λογικά το επόμενο ζευγάρι πρέπει να είναι Ελβετία. Τι? Έλαντε, πες μου εσύ. Δεν έχω ιδέα. Εδώ, εδώ πέρα. Θα σας καθυστερώ λιγάκι τώρα, συγγνώμη, αλλά είναι και λίγο αυτό. Λοιπόν, το επόμενο ζευγάρι, παιδιά, που μένει είναι. Δεν λέει. Θα το βρούμε. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι Ελβετία-Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Ξεκινάνε τώρα τα μάτς των 16 που θα είναι και πιο ενδιαφέροντα. Γιατί καλά μάτς είχε και τώρα, αλλά άλλο 32, άλλο 16. Λοιπόν, τα δύο μάτς που εκκρεμούν θα είναι μεταξύ Ελβετίας και της νικήτριας Κολομβίας Γκάνας. Και το άλλο θα είναι μεταξύ Αργεντινής και νικήτριας Αυστραλίας Αιγύπτου. Και θα γίνουν και τα δύο την Τρίτη και τα δύο σε καλή ώρα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr να μου πείτε. Για το Μουντιάλ δεν ασχολείστε καθόλου, βλέπω. Δεν στέλνετε κανένα μήνυμα να πείτε κάτι, ξέρω εγώ. Όλη δουλειά κατευθείαν, μάλλον έτσι. Λοιπόν, και στο Instagram, Βιχαρισόπουλος, έρχονται και οι M-People.
1: Galaxy 92.

0: Πολύ σωστή ερώτηση. Λέει ο Αργυρός ήταν στο πάρτι της Guilfoyle. Παιδιά, δεν τον βλέπω στις φωτογραφίες. Μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά, όντως πολύ καλή ερώτηση. Και εγώ περίμενα αυτό να δω. Δηλαδή, αν ήταν να είναι κάποιος στο πάρτι της Guilfoyle, πρέπει να είναι ο Αργυρός και να τραγουδούσε κτλ. Δεν θα το είχαν βάλει λογικά. Παιδιά, όμως, όντως φορούσε η Guilfoyle ένα πράγμα. Απορώ πως δεν έσκασε. Πρέπει να έχει, δηλαδή, ο κλιματισμός εκεί μέσα να ήταν τσίτα. Ένα ταγέρ καρό με ζιβάγκο. Και στο λαιμό ένα πράγμα σαν αλυσίδα, όχι αλυσίδα, είναι μέρος του ζιβάγκο. Ήταν εκεί ο Άδωνης, είπαμε, ήταν η Μαριάννα Λάτσι, επιχειρηματίες, ήταν ο Σαμαράς και ήταν και, βλέπω, Νάτια Γιανακοπούλου φόρεσε ένα φόρεμα Τσάρλεστον. Καλέ, τι ντεκολτέ είναι αυτό, πολύ σεξι. Ο Δούκας πολύ ωραίος με τη σύζυγό του. Και ναι, πολλοί επιχειρηματίες, παιδιά, πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Πιο πολλοί επιχειρηματίες παρά πολιτικοί. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε για την Αμερική, χρόνια τους πολλά. Θα σας πω σε λίγο τι γίνεται στην Αμερική, γιατί με τον καύσωνα ο κόσμος έχει λαλήσει τόσο στην Αμερική όσο και στη Γαλλία. Σε πολύ λίγο μετά το break.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτις.

0: Από την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι με την Dakota Johnson. Dakota. Dakota στο στρατό βέβαια λέγαμε αυτούς που δεν μπορούσαν. Δηλαδή ήταν ρε παιδί μου ένα... Όχι περιπεκτικό ακριβώς, ένα πολύ υποτιμητικό επίθετο. Έλα μωρή Dakota, πάρ' τα πόδια σου. Που να ξέραν ότι αυτή η Dakota έχει ποδάρες. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Περίμενε κάτι γιατί κατέβει τα μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο των παιδιά. Πώς σας στείλατε εδώ, χαμός γίνεται. Ευχαριστώ βέβαια. Ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, καλημέρα. Εκεί που πήγα να πω Παρασκευούλα, μέρα του Θεού, έχω ρίξει τα καντήλια της αρκούδας. Ακούστε ιστορία τώρα εδώ. Στρίβω σε ένα στενό στο σπίτι μου και στη μέση περίπου υπάρχει, λέει, φορτηγό με μηχάνημα μετακόμισης. Μετακομίζει ο κόσμος, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Χαμός γίνεται. Βάλε ένα κόνο ρε μάστορα, του λέω πρωί-πρωί. Έβαλα ταινία, λέει, αλλά μάλλον τη βγάλανε, ποτέ δεν έβαλε ταινία. Εσύ που το ξεπιμένεις. Και μόλις έστριψα, λέει, στο επόμενο στενό μια μπουλντόζα μπροστά μου που πήγαινε με ένα. Κάνε όπιστε πίσω 100 μέτρα. Η καλή μέρα, η μέρα αν είναι και να πάει καλά, σου δείχνει από το πρωί τα δόντια της. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Θέλω καλή διάθεση. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, θέλω τα μπινελίκια σας. Η αλήθεια είναι, τα χρειάζομαι. Αλλά μην νομίζεις τώρα, επειδή σου κλείσαν τον δρόμο πρωί-πρωί, ότι θα πάει το πράγμα έτσι. Καλημέρα, Μάρια, από το Νέο Φάλιρο. Θέλω και άλλες τέτοιες ωραίες ιστορίες που σας τυχαίνουν, γιατί παιδιά, αν δεν τις μοιραστείς αυτές τις ιστορίες, δεν φεύγουν από πάνω σου. Σε κυνηγάνε όλη την ημέρα σου. Τυχαίνει κάτι άσχημο το πρωί και λέει ο άλλος μετά τι. Ενώ άμα τα πεις εδώ στο ραδιόφωνάκι, στο φίλο, στο Βαγγέλη του Χαρισόπουλο, να το πεις στον αέρα, να νιώσουν και οι άλλοι ότι δεν είναι μόνοι τους, γιατί ξέρετε σε πώς συμβαίνει αυτό. Εγώ που λες Παναγιώτη, μένω σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ κοντά σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Είναι κοντά στην Αττική Οδό, κοντά στην Εθνική, κοντά στην Κηφισίας. Αλλά για να βγεις από την περιοχή, από τη γειτονιά, πρέπει να κάνεις ολόκληρο σχέδιο. Και μια που λέμε για να βγεις και να βγεις και να κάνεις με το αυτοκίνητο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3096984-613795.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
6: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 25410-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
17: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Στο 7,5 καριστιανού με πτώση σχεδόν 3 μονάδων. Εντάξει, τώρα αυτά ξέρετε, αποκλίνουν και λίγο. Είναι πάνω κάτω, υπάρχουν διαφορές. Το επόμενο γκάλοπ μπορεί να είναι πάλι πάνω καριστιανού ή μπορεί να είναι μικρότερη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Μητσοτάκης έχασε 5 μονάδες καριστιανού. Το 17% των αναποφάσεων είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και όλοι ρωτάνε για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο σας λέω εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο αν θα γίνει. Εξάλλου μειώνεται πάρα πολύ, μάλλον πλησιάζει πάρα πολύ η ώρα των εκλογών και θα είναι πολύ αργά να γίνει. Κάτι τέτοιο νομίζω το χρησιμοποιεί λίγο σαν φόβητρο, λιγάκι σαν. Να φοβούνται, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία, μήπως το κάνει. Είχαμε τώρα που λέει εδώ φίλος, λέει φτάνει, λέει με τον Άδωνη. Να πω ότι ο Άδωνης είχε χτες πάλι μια αντιπαράθεση με την Κωνσταντοπούλη. Της είπε: δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τα Τέμπη και καμία για την νεκρή μητέρα. Λέγονται πολύ χοντρά πράγματα και από τις δύο πλευρές για το θέμα αυτό. Και κάπου λίγο πρέπει να ηρεμήσουν και οι δύο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πάνω απ' όλα έχει μια πολύ έτσι, ανθρώπινη πτυχή. Και δυστυχώς γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και από τις δύο πλευρές. Χθες είδαμε και ένα φοβερό, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, αλλά είδαμε ένα φοβερό στιγμιότυπο με έναν άνδρα που κολυμπούσε για να φτάσει σε ένα πλοίο το οποίο είχε ανοιχτό τον καταπέλτη. Και λέει αυτός ήταν ένας εκ των πλειοκτητών. Δεν ξέρω αν είδατε το στιγμιότυπο. Στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας έκανε έρευνα το λιμενικό. Και μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζεται ένας άνδρας να κάνει ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Συγγνώμη, το πλοίο να κάνει ελιγμούς, όχι ο άνδρας. Ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη και ένας άνδρας προσέγγιζε, λέει, το σκάφος από τη θάλασσα και επιβιβάστηκε σε αυτό. Και τελικά ήταν, λέει, λένε ότι ήταν ο πλειοκτήτης. Προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση στο λιμενικό. Διαπιστώθηκε βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Και ευτυχώς από το περιστατικό δεν προκλήθηκε ούτε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς. Στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση από όπλου, η οποία συνέχεια ήρθε μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοίας. Εν τω μεταξύ, αν έβλεπε κανείς το βίντεο με αυτόν να κολυμπάει προς τον καταπέλτη, ήταν σαν να έβλεπες κάποιον ο οποίος είχε καθυστερήσει να πάρει το πλοίο. Θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο που έδειχνε ο Sky, που πήγε ένας με το αυτοκίνητο να ανέβει στο. Όχι με το αυτοκίνητο, που πήγε να ανέβει ένας υπτάμενο δελφίνι και δεν τον αφήσανε. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια 619 Duffy Mike Oldfield εδώ στον Galaxy 92.
14: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
22: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
23: τι?
22: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
23: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
14: Galaxy 92.
24: Amazing music.

0: Drop Dead Beautiful, γνωστό και ως το τραγούδι του Κερατά. Όχι του Μπουγά που λέει πάρε τηλέφωνο τον Κερατά. Είναι το αντίστροφο, είναι αυτός που κερατώνει τον Κερατά. Και μάλιστα είναι και φίλος του ο Κερατάς. Όχι φίλος του ο Κερατάς, όπως είπε ο Αβραμόπουλος. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν Κερατά. Πώς λέγανε οι παλιοί, λέγανε Κερατά. Λοιπόν, σας αγαπάω κι εγώ, μου στέλνετε μηνύματα εδώ. Από ό,τι φαίνεται στο ερώτημα, γιατί δεν στέλνετε μηνύματα για διακοπές, αν είναι θέμα οικονομικό ή αν είστε χήμα. Από ό,τι βλέπω, δυστυχώς ισχύει το πρώτο. Η Ελεάνα λέει: Βαγγέλη μου, καλημέρα, πουθενά διακοπές, τη φτώχεια μου μέσα. Επίσης, ποιες διακοπές, ρε Βάγκλη, εδώ ένας άλλος. Τετραμελής οικογένεια με το ζόρι βγάζει το μήνα. Τα δεκάχρονα δεν ξέρουν τι είναι διακοπές και δεν έχουν δει αναμένο καλοριφέρ στο σπίτι τους. 10 χρόνια κρίση γάρ. Θα συμφωνήσω στο μεγαλύτερο μέρος αυτού που λες. Να σου πω βέβαια κάτι εδώ και τώρα, πέστε να με φάτε. Οι τετραμελείς οικογένειες πάντα με το ζόρι βγάζανε το μήνα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τετραμελείς οικογένεια να έβγαζε με άνεση το μήνα. Εγώ είμαι και μια, βέβαια και μια γενιά, όπως οι περισσότεροι από εσάς, της γενιάς X, που οι διακοπές ήταν πολυτέλειες και για μας. Δηλαδή, οι διακοπές για μας σημαίναν διακοπές κυρίως στο χωριό ή κυρίως σε κάποιο παραθεριστικό μέρος κοντά στο χωριό. Δεν ήταν, ποτέ δεν πηγαίναμε εμείς Μύκονο και Πάρο και Νάξο όπως πάνε τώρα. Η Λένα, 1998. Έχουμε κάνει με τον τότε γκόμενο και σημερινό σύζυγο 26 ώρες Πειραιά Τήλο. Άγωνη γραμμή κατάστρωμα, θα σέβεστε. Καταρχάς και που πήγε στην Τήλο το 98, respect. Μια λέξη θα πω για τη γενιά Χ, λέει άλλος. Πλοίο Ρομίλντα. Όταν λες τα κουφονίσια δεν έβρισκες διθεναριά όπως τώρα. Καλημέρα στη Σέριφο. Διακοπές Ιουλίου, η καλύτερη περίοδος, Ανδρέας. Ανδρέα μου, καλημέρα αφενός. Αφετέρου, γιατί είσαι ξύπνιος στις διακοπές 8 παρά 13. Θα μας τρελανείς. Βαγγέλη, έχεις έρθει στην ανεξερεύνητη Χίο. Όχι απλά έχω έρθει και χειμώνα. Βέβαια το θέμα είναι εδώ και καλοκαίρι, αλήθεια είναι. Θα ήταν καλύτερα μάλλον,
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Δεν ξέρω πόσες μέρες παίρνετε αναρωτική. Στη Γερμανία πάντως παίρνουν 14,5 μέρες το χρόνο, λέει η αναρωτική. Οι οποίες μου φαίνεται εντάξει, αρκετούτσικες. Να πω, εγώ αναρωτική δύσκολο να. Όχι ψέματα, έχω πάρει αναρωτικές, μπλακίες λέω. Δεν τις έχω μετρήσει, εν πάση περιπτώσει. 14,5 λέει μέρες αναρωτική παίρνει κατά μέσο όρο ο Γερμανός. Και τώρα στη Γερμανία έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Όταν εμάς μας τρέχατε στην κρίση, καλά ήτανε. Τώρα φάτε το αγκούρι στη Γερμανία. Έχουν μεγάλο πρόβλημα με την Κίνα. Διότι κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία τους έχει πληγεί από την πτώση της ζήτησης. Μεγάλες γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων, επειδή πλέον οι Κινέζοι και δεν παίρνουν γερμανικά, αλλά παίρνουν και δικά τους κινέζικα. Αλλά όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, γενικότερα η Γερμανία προσπαθεί λίγο να τα συμμαζέψει τα οικονομικά της και μειώνει η κυβέρνηση του Μέρτς, σχεδιάζει να μειώσει τις αναρωτικές ως μέρος μιας μεγαλύτερης, ας πούμε, οικονομικής μεταρρύθμισης. Και τώρα στη Γερμανία, να ξέρετε, ήταν πάρα πολύ χαλάρα τα πράγματα. Οι Γερμανοί παίρνανε ρεπό και άδειες και είχαν και διακοπές πολλές για ψηλού πείδημα, έτσι. Μιλάμε δηλαδή, είχε συνάχη και έπαιρνε σε άδεια. Σε τέτοια φάση. Ποιοι οι Γερμανοί που λένε ότι είναι εργασιομανείς και οι Έλληνες τεμπέληδες κατά τα άλλα. Α, κάνει breakfast, λέει, πρωινή βουτιά στην πισίνα ο Ανδρέας. Πολύ άρε ζωάρα, Ανδρέα. Να τα ακούν οι Γερμανοί αυτά. Α, βέβαια, και στην Ελλάδα, άμα έχεις ταλέντο, στην υποκριτική παίρνεις πολλές αναρωτικές.
3: Ένα αφεντικό, δεν είμαι καλά. Είμαι εγώ τενοντίτιδα. Που θα λείψω σήμερα, δεν μπορώ. Λεμός πολύ.

0: Καλημέρα στην Αντωνία και τον Γιώργο που μας ακούνε κάθε μέρα από τον Αγιώ Καμπολαρίσης. Κάνετε διακοπές, φαντάζομαι, εκεί, έτσι. Εκεί βλέπω πολλοί κόσμος ακούει Galaxy διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα, λέει, εδώ έχει εδώ και μέρες μια μπόχα στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς να σταθείς εδώ και 5 μέρες. Παιδιά, δεν ξέρω τι πάθετε και εκεί. Γιατί είχαμε και εμείς, θυμάστε εκείνη την μπόχα που είχε σκάσει στα νότια προάστια πριν από ένα μήνα περίπου. Και τελικά δεν βρήκανε, μάλλον, τι ήταν. Ήταν, λέει, κάποιο πλοίο. Μήπως είναι το ίδιο εκεί. Μήπως είναι το ίδιο πλοίο, μήπως έχει πάει Θεσσαλονίκη. Η Μέρη λέει, εμείς στο δημόσιο έχουμε συναδέλφους που παίρνουν κάθε μέρα αναρωτική και δεν τους κουνάει κανένας. Επιτέλους υπάρχει και ένας φάρος στην Ελλάδα που λέγεται δημόσιο και κρατάει ψηλά τα στάνταρ. Γιατί νομίζαμε ότι έχει χαλάσει και το δημόσιο. Νομίζαμε ότι πλέον δεν παίρνουν αναρωτικές και τέτοια. Αλλά ευτυχώς, έτσι, να θυμίζουμε και λίγο παλιό Πασόκ Ορθόδοξο. Που να πηγαίνεις και να μην είναι κανένας. Ειδικά το καλοκαίρι τώρα με τις άδειες. Και βέβαια, εδώ να πούμε και το άλλο. Γιατί μιλάμε και το δημόσιο μόνο ότι τα άσχημά του. Διότι όταν λείπουν οι περισσότεροι, ο καημένος που μένει πίσω τα ακούει για όλους. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί. Γιατί είστε άδειατα εδώ πέρα τα γκισέ? Γιατί έχετε μόνο έναν άνθρωπο? Φωνάζουν κάθε φορά. Και είναι ένας άνθρωπος και ακούει όλο αυτό. Και τι να σου πει. Καλημέρα. Να καλέσει, λέει, μια μέρα τον Άδωνη να κάνετε μαζί εκπομπή, λέει ο Θωμάς από Γουδί. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν νομίζω ότι έχει πει ποτέ όχι ο Άδωνης σε εκπομπή. Δηλαδή πρέπει να έχει βγει παντού. Λες να πει σε μένα. Να το κάνω μια πρόταση. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στον Ανδρέα. Είπαμε. Τι λέγαμε? Λέγαμε για τις αναρωτικές. Ναι, άμα έχεις ταλέντο, μπορείς να πας τηλέφωνο και να πεις, ξέρεις αυτό και αυτό. Δεν έχω θέμα, ας πούμε. Α, συγγνώμη, το μήνυμα της ημέρας δεν είπα. Ποια αναρωτική, ρε, λέει. Με διάστρεμα αστραγάλου πηγαίνω κανονικότητα στη δουλειά. Γράφεις, μου είπε, δεν σκάβεις. Σοβαρά στο είπε αυτό ο Γίγαντας, ο προϊστάμενος. Πρέπει να είναι, κοίταξε, αν δεν είναι πραγματικά νευραλγική η δουλειά σου, κακώς κάνεις και πηγαίνεις, γιατί μπορείς να πάρεις αναρωτική με διάστρεμα προς Θεού, έτσι. Έχω κάνει και εγώ το λάθος, εγώ πήγα στη δουλειά λίγα λεπτά αφού έπαθα το διάστρεμα. Δηλαδή γυρνούσα από Θεσσαλονίκη, μπήκα στο μετρό, είχα έρθει με το κτέλ, μπαίνω στο μετρό να πάω στη δουλειά. Ανεβαίνω κατά λάθος κυλιόμενες για άλλο προορισμό. Καταλαβαίνω το λάθος στις κυλιόμενες και επειδή ήμουν πάρα πολύ έξυπνος, έκανα μεταβολή με τη βαλίτσα και έπεσα κάτω. Και παθαίνω διάστρεμα. Καταλαβαίνω ότι παθαίνω κάτι πολύ βαρύ. Παρ' όλα αυτά πήγα στη δουλειά. Έγραφα με το πόδι πάνω σε μια άλλη καρέκλα και κάποια στιγμή ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο πόνος που αναγκάστηκα και πήγα στο γεννηματά. Μην τα κάνετε αυτά, παιδιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολλά δικαιώματα ως εργαζόμενοι. Να τα ψάχνετε αυτά, μην τα αφήνετε τώρα να σας εκμεταλλεύονται καλοκυριάτικα. Break, σύντομο και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκτά ταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

Καλημέρα στη Ρένα από Βύρονα. Λέει, μην τολμήσεις και κάνεις και εσύ καμιά μεταγραφή. Έχεις πολιτογραφηθεί γαλαξιακός πλέον και σου πάει Γάντι. Ρε εσύ, Ρένα, ωραίες ταβέρνες έχετε εκεί στο Βύρονα. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Πολύ ωραία είστε εκεί. Καλημέρα, πρωινό παρεάκι, λέει η Ελένα. Θα μου λείψετε, από Δευτέρα φεύγουμε, αύριο 10 μερούλες διακοπές. Έχω ορκιστεί να μην ξυπνάω πριν τις 11. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Επίσης, Λένα μου, και καλά κάνεις να μην ξυπνάς πριν τις 11. Εγώ θα σου έλεγα και πριν τις 12. Και κάνεις το πολύ σωστό που φεύγεις διακοπές Ιούλιο. Σας το έχω ξαναπεί. Αν ήταν στο χέρι μου, θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο, γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάς τις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Ναι, γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Από πίσω ακούγεται. Ακούτε, παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Πας σε κάτι νησιά τα οποία παλιά δεν πήγαινε. Αν δεν πατούσε άνθρωπος, και τώρα πλέον έχουν γίνει hot και παίρνεις τηλέφωνο από τις διακοπές. Έχουμε διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο, κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη, και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Ναι, και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα. Και λες, θα πάμε πρώτα. Καταστρώνεις ολόκληρο σχέδιο. Ενώ κανονικά το κόνσεπτ των διακοπών είναι να μην το κάνεις αυτό. Είναι να φύγεις από τον προγραμματισμό. Είναι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να ξυπνάς τον πρωί και να λες, θα πάω στην τάδε παραλία. Να φεύγεις όποτε γουστάρεις, να τρως όποτε γουστάρεις. Αλλά δυστυχώς πηγαίνουμε πλέον, παιδιά, στις διακοπές και περιμένουμε σε ουρές. Λες και είμαστε στο μνημόνιο τότε που κλείσανε οι τράπεζες. Θα μου πεις, όταν κλείσανε οι τράπεζες δεν πηγαίναμε σε ουρές. Πηγαίναμε, βγάζαμε το 50 ευρώ, θυμάστε. Κάπως έτσι περιμένεις και κοιτάς από πάνω. Και εντωμεταξύ αυτοί που κάθονται και τρώνε νιώθουν και άσχημα, γιατί βλέπουν χιλιάδες ζευγάρια μάτια να μετράνε και τις μπουκές τους. Κάποιοι άλλοι που έχουν τελειώσει το φαγητό και πίνουν το κρασί και αράζουν και τους κοιτάνε όλοι με ένα βλοσιρό ύφος του τύπου «Άντε σήκω, πεινάμε!» Αυτό δεν είναι διακοπές. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι διακοπές. Δεν ξέρω αν το νιώθουν αυτό το άγχος οι ξένοι τουρίστες που έρχονται εδώ, που τους πάνε και λίγο σαν τα πρόβατα με αυτά που τους κατεβάζουν από τα κρουαζιερόπλια, τους πηγαίνουν, τους περιφέρουν, τους πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Βαγγέλη, καλημέρα.

Don Henley, ο drummer και τραγουδιστής των Eagles. Πολύ δύσκολο αυτό να το καταφέρεις, να παίζεις drums και να τραγουδάς ταυτόχρονα. Το έχει κάνει και ο Phil Collins στους Genesis. Η Κικιό λέει, τώρα που είπες για το πενιντάρικο που σηκώναμε ημερησίως στα Capital Controls, εντωμεταξύ λέει τον... αν το υπολογίσεις... Τι έγινε, παιδιά? Αν το υπολογίσεις, λέει, 50-30 μέρες δεν παίρναμε 1500 ευρώ μισθό, τι σηκώναμε? Τι σηκώναμε? Να σου πω εγώ το καλό των Capital Controls. Δεν σου ζητούσε κανείς να πληρώνεις τίποτα. Ούτε λογαριασμού ρεύματος, ούτε τηλεφώνου, ούτε τίποτα. Αλλά μην τα λέω τώρα αυτά, γιατί θα ξαναπέστε με φάτε. Καλημέρα, λέει, με τα εστιατόρια να πάει και να έρθει. Λογικό. Οι παραλίες, το άγχος της ξαπλώστρας, αυτό ναι. Και ξέρεις κάτι, αν είσαι ρε παιδί μου με την παρέα στον Μπακούρια, δεν έχεις και πολύ άγχος. Τώρα, αν πας με την κοπέλα σου

0: κοπές, το έχεις παραπάνω άγχος, γιατί θες να περάσεις καλά, να μην έχεις το αυτό, μην περιμένει. Τώρα, άλλο να ψάχνεις με μπακούρο παρέα, βρίσκεις απλώσεις, κάνεις και χαβαλέ. Τώρα πας με την κοπέλα σου και βλέπεις ότι η παραλία είναι γεμάτη και περιμένεις και βλέπεις αυτό το ύφος που ξενερώνει η κοπέλα, του τύπου πω από τι ταλαιπωρία είναι αυτή, και εσύ προσπαθείς να κάνεις κάπως να τη διευκολύνεις, να κάτσετε κάπου κτλ. Και δεν βρίσκεις. Στο τέλος βρίσκεις μια ξαπλώστρα κάποια στιγμή και ορμάς πάνω να καθίσεις και έρχεται η κοπέλα από το μαγαζί και λέει: «Συγγνώμη, αυτές είναι πιασμένες, τις έχουν πάρει τηλέφωνο, κάνουν ρεζερβέ». Κλείνουμε ξαπλώστρες, ρε φίλε. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να κλείνουμε ξαπλώστρες διακοπές. Θα μου πεις, πήγαινε κάπου να μην έχει ξαπλώστρα. Εντάξει τώρα, δεν είμαστε και αυτό. Δηλαδή, είμαστε και κάποιες ηλικίες. Να πάω εγώ τώρα να απλώσω την πετσέτα στην παραλία και να ξαπλώσω την πετσέτα, θα σηκωθώ σαν τελικό σίγμα. Θα πάθω κύλι, ας πούμε. Λοιπόν, χθες, παρατηρήσατε, είχαμε κάποιες χαμηλές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών. Δεν ξέρω αν λίγο έτσι φοβηθήκατε, αλλά μην φοβάστε, δεν είναι τίποτα. Ήταν για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Έχουν ανθιπολοχαγούς, δεν ξέρω. Και το κάνανε αυτό έτσι, ρε παιδί μου, σαν πρόβα από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω τι κάνανε. Είναι όμως λίγο σκιαχτικό. Μου έχει τύχει η παιδιά στη Σύφνο να είμαστε σε παραλία και να περάσουν από πάνω μαχητικά, λες και ήταν στο κεφάλι σου, κανονικά όμως. Δηλαδή σε πάει λίγο τσιλιπιπί. Πολύ εντυπωσιακά πάντως. Δηλαδή, αν προλάβεις και τα βγάλεις σε βίντεο με το κινητό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Άσε ρε, λέει με τις ξαπλώστρες. Τι, τον πρόλαβα. Άσε, λέει τώρα με τις ξαπλώστρες, γράφει ένα άλλο μήνυμα. Τόσα χρόνια με πετσέτα στην άμμο ήμασταν. Ναι, ρε φίλε, ήμασταν με πετσέτα στην άμμο, αλλά και παλιά ήμασταν με το λεωφορείο. Τώρα έχουμε αυτοκίνητο. Θέλω να πω, προχωράει η ζωή. Δεν μπορείς τώρα μεγαλώνοντας με την πετσέτα στην άμμο, πρέπει να. Δεν μπορείς να διαβάσεις κιόλα. Κάθεσαι εκεί, είσαι τάβλα έτσι πέρα. Μετά έχει και κάτι λακκουβάκια από κάτω, κάτι πέτρες. Περίεργο, πολύ, πάρα πολύ. Άστα.
1: Διαφημίσεις. Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Σε εφαρμογή τίθενται τις επόμενες ημέρες 4 νέες ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι παρεμβάσεις τερματίζουν τις παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο, διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις με οφειλές, μετατρέπουν τους συμβολιογράφους σε υπηρεσία μιας τάσης και επιβάλλουν την υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων στο διαδίκτυο. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2026 παρά τη διεθνή αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 3,9% σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο εφέτος σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ καταγράφουν ολαϊκή αύξηση 0,39% τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Τέλος, έως στις 15 Ιουλίου ανοίγει το νέο σύστημα OSDE με προσυμπληρωμένα δεδομένα, προσφέροντας κίνητρα έγκυρης πληρωμής στους αγρότες.

0: Αυτή είναι η Coldplay και το Viva La Vida. Βλέπω ότι σας έχει αγγίξει πάρα πολύ το θέμα με τις ξαπλώστρες. Λέει, ξαπλώστρα θες, πενιντάρικο έχεις. Εμείς παίρνουμε, λέει, μικρές καρέκλες παραλίες που μεταφέρονται εύκολα και έτσι πάμε παντού, λέει. Χαρά, πολύ σωστό. Έχει ορισμένες οι οποίες είναι και το αγαπημένο μου να τις βάζω μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή να έχεις τα πόδια στο νερό και να έχεις την καρέκλα. Αχ, γέρασες, Βαγγέλη, σαν ακούω τη μάνα μου τα λες. Μαρία από τη Βούλα. Αμάρε Μαρία, μας πέθανες κι εσύ. Τι, πόσο είναι η μάνα σου, μπορεί να είμαστε συνομήλικοι. Ένας άλλος λέει, μάλλον είσαι εκτός εποχής. Ξέρεις ότι ορισμένα εστιατόρια για να σου κλείσουν τραπέζι ζητάνε την πιστωτική χρεωστική κάρτα σου, ώστε αν δεν ακυρώσεις 48 ώρες πριν σου δεσμεύουν χρήματα. Φυσικά και το ξέρω, δε, γιατί είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι. Εγώ αυτό λέω, ότι έχει αλλάξει το πράγμα προς το χειρότερο. Εδώ λέει ένας άλλος, λέει, δεν μπορείς να... άλλη μάλλον. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να πετάει το αγόρι σου το μαχητικό πάνω από το κεφάλι σου και να σε χαιρετάει. Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, τι να κάνουμε. Πενιντάρικο ξαπλώστρα το σετ, φαντάζομαι, έτσι και ο ομπρέλα. Πού πας όμως, υπάρχουν και φθηνότερα. Δεν είναι μόνο πενιντάρικο. Μην τρελαίνεστε τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν και φθηνές παραλίες. Δεν είναι όλα 50 ευρώ. Μην τα θέλουμε τα δικά μας. Δηλαδή, να πάμε να έχουμε και τον άλλον από πάνω να είναι σαν μπάτλερ υπηρέτης και να πληρώνεις και 20 ευρώ. Εξαρτάται τι ζητάς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι είναι. Οι διακόπες πλέον είναι ακριβές αρκετά, με την έννοια που τις έχουμε κάνει εμείς. Γιατί παλιά διακοπές σήμαινε, καμιά φορά σήμαινε φαγητό με την οικογένεια κάτω από το πλατάνι. Τι σας λέω τώρα, Boomer alert.
1: Galaxy 92.
0: Παλιά σήμαινε διακοπές σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς πισίνα. Τώρα λέει, άμα δεν έχει πισίνα δεν πάω πουθενά να πούμε.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Σήμερα μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι. Βέβαια, λέει εδώ η Φανή, ρε αγόρι, δουλεύουμε ακόμα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας με 38 βαθμούς και μας έχεις ρίξει τα πατώματα με όλα αυτά για τις διακοπές. Μια εβδομάδα βαριά θα φύγουμε και αν, λέει η Φανή από τη Σταδίου. Πολλά φιλιά στη Σταδίου. Τώρα που είπες για τη Σταδίου, θα το πω μετά, θα σου πω για την αναμόρφωση που γίνεται εκεί στην Αρσάκιο. Αλλά τώρα, ρε Σιφάνη, τι να πούμε, καλοκαίρι είναι. Αν δεν πούμε για διακοπές τώρα, λέτε πότε θα πούμε. Τώρα καταλαβαίνω το πήξιμο που τρως, αλλά μην νομίζεις, και εγώ δεν είμαι σε καλύτερη μοίρα. Θέλω να πω, είμαι, αλλά δεν έχω κανονίσει διακοπές. Όπως ρωτάει εδώ μια φίλη, λέει η Άννα, εσύ όμως δεν μας είπες που θα πας διακοπές φέτος, εκτός και αν δεν το λες όπως όλοι οι celebrities. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, Άννα μου, και δεν είμαι celebrity. Δηλαδή, εντάξει. Πώς το λένε, ντρέπονται, όχι ντρέπονται, βρίζεις τους celebrities τώρα με το να λες ότι είμαι celebrity. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα και το πιο αγχωτικό. Στην Ελλάδα δεν έχεις κλείσει διακοπές από το Μάιο, μετά είναι λίγο, πας και βρίσκεις κάτι τιμές, ο οποίος κόβεις τα αυτιά σου, ας πούμε. Βαγγέλη, είδες, λέει, πόσα προβλήματα έχουμε εμείς λιμένα που δουλεύουμε σεζόν, λέει η Ειρήνη από τη Σύρο. Σωστό και αυτό. Καλημέρα και στη Λένα που πάει στην Κάντια Αργολίδας. Παιδιά, συγγνώμη, τόση ώρα μιλάμε, έχουμε κάνει μια μισή ώρα εκπομπή και δεν έχουμε πει το μεγάλο θέμα, παιδιά. Με την Τούνη και τα χαρτονομίσματα. Λοιπόν, βγήκε ο Λιάκας τις προάλλες και έκραξε την Τούνη. Επειδή έκανε ένα χιουμοριστικό με κάτι χαρτονομίσματα, κούναγε κάτι χαρτονομίσματα στον Παλί, ότι δείτε πόσα λεφτά έχουμε, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν ευρώ. Και έλεγε ο Λιάκας ότι ντρέπεται και ντροπή με αυτό το βίντεο, είναι ότι χειρότερο έχω δει κτλ. Και βγαίνει η Τούνη, λοιπόν, και λέει ότι καταρχάς, λέει, η τηλεόραση έχει πιάσει, λέει, πάτο. Φαντάσου τώρα πόσο πάτο έχει πιάσει η τηλεόραση, να το λέει η Τούνη. Λέει, έχει πιάσει πάτο η τηλεόραση και κάποιοι, λέει, που προσδιορίζονται ως παρουσιαστές βγαίνουν και λένε διάφορα και θέλω να τους ενημερώσω, λέει, ότι αυτά τα χαρτονομίσματα που κουνούσα. Βούρκος. Γι' αυτό κιόλας είμαι απόλυτα προσλυπημένη. Συγγνώμη, δεν έχει καλό ήχο, γιατί το βάζω έτσι. Και λέει, μπερδέψανε, λέει, τα χαρτονομίσματα. Δεν ήταν, λέει, ευρώ αυτά που κουνούσα, ήταν ρουπίες Ινδονησίας. Τα οποία κάνουν τύπου, ξέρω εγώ, ήταν 5 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και λέει να τους ενημερώσω, λέει ότι είναι. Και πού να ξέρουμε, ρε Σιτούνι, πώς είναι τα 500 ευρώ, μήπως έχουμε δει και κανένα. Μα πραγματικά, δηλαδή, λέει, δεν ήταν, λέει, 500 ευρώ αυτά, ήταν, λέει, ρουπίες. Πού να ξέρουμε, δεν ξέρω. Έχετε δει 500 ευρώ, εσείς να μου πείτε πώς είναι, εγώ δεν έχω δει. Ο Λιάκας όμως δεν έπρεπε να το πει αυτό. Φαντάζομαι ότι έχει δει 500 ευρώ. Τουλάχιστον δεν ξέρω, ας πούμε, αν έχει δει απτά. Μπορεί να τα έχει δει στο λογαριασμό του, φαντάζομαι. Όπως οι περισσότεροι μεγάλοι παρουσιαστές. Αν και ο Βερίκιος είπε, τώρα έρχονται οι μισθοί στους 5.000. Οι προστινοί, ετοιμαστείτε. Έχετε μεγάλη, πολύ δύσκολη χρονιά στα μίντια. Και μια που πιάσαμε το θέμα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των πρωινάδικων. Η τελευταία μέρα του Λιάγκα και νομίζω και τελευταία της καινούριου. Και μπορείτε να κράζετε το Λιάγκα για αυτά όλα τις εξάρσεις που έχει τελευταία, αλλά με αυτά και με αυτά ο Γιώργος έχει πάει στην κορυφή. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες είναι πρώτη εκπομπή του το πρωινό. Για να δούμε τι θα γίνει και μετά αυτό. Έκλαψα, λέει, όταν είπε ότι ήταν μετά από υπερατλαντικό ταξίδι. Εν τω μεταξύ είχε πάει στον Παλί. Ξέρεις κάτι, δεν έκανε λάθος, γιατί υπερατλαντικό δεν σημαίνει ότι περνάς στον Ατλαντικό. Υπερατλαντικό ταξίδι σημαίνει ότι περνάς ωκεανό, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν το έκανε λάθος η Τούνη. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν ξέρω, αν έχετε δει 500 ευρώ, στείλτε μου εδώ πέρα να δούμε κι εμείς. Αυτά με την Τούνη, σε λίγο περισσότερα, όχι με την Τούνη, γενικότερα.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις. Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Καλά, ακούσατε. Είναι η τελευταία παράσταση της σεζόν. Όπως λέμε, η τελευταία συναυλία των Big Slack. Την επόμενη Τετάρτη στο Θεατράλε θα δώσω τώρα τρεις διπλές προσκλήσεις μέσω του γνωστού τρόπου, μέσω του Instagram. Βι Χαρισόπουλος είναι το account μου. Θέλω να κάνετε follow εμένα και τον Galaxy στο Galaxy 92FM. Κάντε follow Instagram Βι Χαρισόπουλος και Galaxy 92FM. Και οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν follow θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την επόμενη Τετάρτη. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Πάλι τούνη πετάχτηκε. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς που θα κερδίσετε. Θα μπείτε απλά στο μαγαζί, θα πείτε το όνομά σας και θα μπείτε μέσα την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 η ώρα στο Θεατράλε. Στέλνετε τώρα, κάντε follow τώρα στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Εδώ έχουμε δύο απόψεις. Έλα ρε Τρίφωνα, πού ήσουν τόση ώρα? Με το που λέω για τούνη και λιάγκα σκάσες εσύ αμέσως. Λέει ο Τρίφωνας εδώ. Λέει, τι εκπομπή είναι αυτή ρε Βαγγέλη τώρα, με την τούνη και το λιάγκα ασχολεί το ακροατή σου? Οπότε φαίνεται από τα μηνύματα ασχολούνται και με αυτό. Εδώ γράφει, ας πούμε, ο επόμενος. Άδικα τον έκανε ρόμπα η τουνάρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι win-win η φάση, γιατί κερδίζει και ο Λιάγκα σε νούμερα, κερδίζει και η Τούνη σε δημοφιλία. Όμως, αν το πάρουμε σοβαρά το θέμα, αυτό που έκανε με το να συγκρίνει την Τούνη με τον Γκάραλι, ας πούμε, με τον Γκάραλι, συγγνώμη, και να λέει ποιον από τους δύο θα θέλατε να έχετε παιδιά, είναι πολύ υποτιμητικό. Δηλαδή, είναι τόσο κατηνίστικο και λαϊκίστικο, που δεν το λες. Θέλω να πω ακόμα, ό,τι άποψη και να έχεις για την Τούνη και το τι κάνει και πώς συμπεριφέρεται στη ζωή σου, που δεν έχει να δώσει λόγο και σε κανέναν, γιατί δεν είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, δεν είναι πολιτικός, δεν είναι οτιδήποτε. Δεν βγαίνει να το πεις αυτό το πράγμα. Η άλλη κάνει τη ζωή της, κάνει τη γουστάρι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν επηρεάζει νέα παιδιά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το θέσεις έτσι. Άποψή μου. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έλα μωρή Σακύρα.

0: Το πρώτο μεγάλο hit της Σακίρα, της Κολομβιανής Star, που βγήκε πρόσφατα ένας πρώην δάσκαλός της, λέει, και είπε ότι δεν του άρεσε η φωνή της γιατί τραγουδούσε, λέει, σαν αγελάδα. Πώς το είπε. Εντάξει τώρα κι αυτός, επειδή είπε την αλήθεια. Η Κολομβία, η οποία παίζει απόψε τα ξημερώματα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, 4.30 ώρα με την Γκάνα. Όσοι είστε νυχτοφύλακες θα το δείτε το μάτς. Η Αργεντινή παίζει στη μία με το Κάπο Βέρντε. Να πούμε τους νικητές του διαγωνισμού για τις προσκλήσεις για την παράστασή μου την Τετάρτη. Είναι η Εύβοια Λιμπέρτη, ο Δημήτρης Κατσαντώνης και η Μαριάνθη Λιναρδάτου. Ξαναλέω, Εύβοια Λιμπέρτη, Δημήτρης Κατσαντώνης, Μαριάνθη Λιναρδάτου. Θα πείτε το όνομά σας απλά στην είσοδο του Θεατράλε στην Κασομούλη 30 την επόμενη Τετάρτη 9. Θα μπείτε μέσα, κύριοι, κυρίες, με ένα ακόμη άτομο της αρεσκίας σας και θα καθίσετε να πιείτε και το ποτό σας. Υπόλοιποι, τα εισιτήρια στο more.com. Χαρισόπουλε, λέει, παίζει μουσικάρες τελεία και Παύλα Δημήτρης Καματερό. Έλα ρε Καματεράρα, μου έχετε λείψει. Πέρσι με το Shopping Star πηγαίνω, ερχόμουν Καματερό. Εκεί Γεροβουνό. Το χειρότερο, λέει, με αυτό με την Τούνη που είπε ο Λιάγκας, είναι ότι αγαπάς το παιδί σου με προϋποθέσεις. Έλεος, να αγαπά και εκείνος τα παιδιά. Εντάξει τώρα, οκ, είπαμε, ναι, ξέφυγε λίγο. Ο Λιάγκας, λέει, ευτυχώς, λέει, που τελειώνει η εκπομπή και να σταματήσει κάθε λίγο να ζητάει συγγνώμη για όσα λέει, λέει η Ανθή. Η αλήθεια είναι ότι έχει παρακάνει με τις συγγνώμες, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ πάντως, λέει, δεν ανήκω τις σχετικές ειδοποιήσεις της εν λόγω, της Τούνη εννοεί, αλλά περιμένω, ομολογώ, να ακούσω από σένα τι έχει γίνει. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Θέλω να πω, τα μαθαίνει ούτω ή άλλω. Είτε ανοίγει τη Τούνη τη ειδοποίηση, έχει ειδοποιήσει Τούνη, ειδικέ του νοειδοποιήσει, και βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, ναι, είμαστε στον παλί, συμπεθέρε, εδώ με τα κορίτσια. Και αλήθεια, πόσο κάνει μια ρουπία, αναρωτήθηκε κανεί. Γιατί λέει, α πούμε, ότι αυτά που κουνούσαμε, λέει, τα χαρτονομίσματα, λέει, Τούνη, δεν ήταν, λέει, τις, δεν ήταν, λέει, 500 ευρώ, ήταν ρουπία. Μπαλί την Ινδονησία, ρουπία Ινδονήσια του Euro. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως την ισοτιμία. Καλά. 1 ευρώ ίσον, λέει, 20.500 ρουπίες. Εντάξει, ρε, αυτή κουνούσε ένα δίφραγκο ουσιαστικά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Adam Port και Move στον Galaxy 92. Θα κάνουμε ένα σύντομο break. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, τα έχουμε πει. Μη μου γκρινιάζετε για τις προσκλήσεις, θα δώσω κι άλλες. Μου λέτε πάλι δεν πετύχαμε. Παιδιά, εντάξει, χτες σας το έχω αποσχεθεί ότι θα δώσω εκτός Instagram. Και χτες έδωσα όντως τρεις διπλές προσκλήσεις εκτός Instagram. Σήμερα είπα να δώσω με τον κλασικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos σε πολύ λίγο.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Η οποία δωρεά δηλώθηκε ότι έγινε από την κόρη προς τον πατέρα. Για να μην φορολογηθεί, γιατί η κόρη δεν είχε εισοδήματα και υπήρχε ένα αφορολόγητο. Όμως τα τσακάλια της η ΑΔΕ είναι αυτή τώρα, η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ. Βρήκε τελικά ότι αυτός που έκανε τη δωρεά ήταν ο γαμπρός και ο οποίος έχει εισοδήματα και μάλιστα νομίζω έχει και επιστροφή. Και του επέβαλε παρακαλώ για τη δωρεά των 26.000 ευρώ στον πεθερό του, Του ρίξε, του κοπάνισε φόρο δωρεάς 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στα 7.800, παρακαλώ. Γιατί λέει, εμφάνιζε υψηλότερα εισοδήματα ο σύζυγος, είχε πάρει μάλιστα και επιστροφή φόρου 26.000 ευρώ, ποσό σχεδόν ταυτόσιμο με το επίμαχο έμβασμα. Δηλαδή, όσα πήρε επιστροφή, τόσα περίπου, όχι περίπου, τόσα έκανε δωρεά στον πεθερό. Και εμφανιζόταν ως εντολές της τραπεζικής μεταφοράς από τον κοινό λογαριασμό του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε κοινό λογαριασμό. Και τελικά η ΔΕΔΑ αυτή επικύρωσε, λέει, την κρίση, λέει, ότι ο γαμπρός ήταν ο δωρητής, κρίνοντας ότι η κόρη δηλώθηκε ως δωρήτρια προκειμένου να αξιοποιηθεί το αφορολόγητο που ισχύει στις δωρές μεταξύ γονέων και παιδιών και να αποφευχθεί η φορολόγηση με συντελεστή 20%. Ηθικό δίδαγμα! Δεν κάνουμε δωρές στα πεθερικά.
15: Galaxy 92.
14: Αυτός το μάθε the hard way.

0: Πάρις Λατίνο Μπαντολέρο, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Χριστόπο Τρίπολη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vχαρισόπουλος.vh. Να ξέρετε ότι σήμερα στη Ραφίνα είχαμε θέματα για κάποιους που ταξίδευαν από το λιμάνι της Ραφίνας, διότι κηρύχθηκε απεργία εκεί, η οποία κρίθηκε και παράνομη από ό,τι διαβάζω εδώ από το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά. Όμως τα πολλά πλοία, όχι όλα τα πλοία, πολλά πλοία παρέμειναν δεμένα σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, καθώς οι λιμενεργάτες κάνουν απεργία 24ωρη για θέματα ασφαλείας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, τώρα έχεις κανονίσει να φύγεις που σου κούω, να πας στην Άνδρο ή στην Τίνο, να έχεις κλείσει κτλ. Φαντάζομαι ότι ενημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς θα φύγουν τώρα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αν το επιχειρήσατε και έχετε κάποια νέα από εκεί, στείλτε μας στο galaxy92.gr. Καλημέρα στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Φίλε μου Γιώργο, να ξέρεις ότι το παλεύω να ανέβω πάνω για παράσταση. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύριο είναι. Σήμερα είναι μάλλον. Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce. Και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος. Είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Taylor και ο Travis και θα είναι έλα και πάνε στη Νέα Υόρκη.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύ χώρο.

Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
10: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.

0: ύμνος των χωρισμένων, κυρίες και κύριοι. I will survive, Gloria Gaynor, στο Galaxy 92. Αυτό το μικρόφωνο όλο μου πέφτει, τι γίνεται? Είναι λόγω ηλικίας τώρα αυτό, δεν ξέρω. Λόγω ηλικίας του μικροφόνου, δεν λέω ότι μου πέφτει το μικρόφωνο λόγω δικής μου ηλικίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ παρέα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχει πάει η ώρα 9 και 27. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα σήμερα είναι ψηλό ήρεμα. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει πρόβλημα μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδελφίας, που λένε και οι παλιοί. Στα Φιλαδέλφια που λένε. Οι ντόπιοι λένε στα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα προς η Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι λεωφόρο. Μέχρι Εθνική βασικά, στρίβουν πολύ για πάνω. Επίσης, στο αντίθετο ρεύμα θα κολλήσετε λίγο, έχει μια μικρή ουρά εκεί, ελαττώστε ταχύτητα. Όταν περνάτε τη λεωφόρο Ηρακλείου και πλησιάζετε την Εθνική, ελαττώνετε ταχύτητα. Υπάρχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά υπάρχει και μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και πάλι επαναλαμβάνω, από την Ανθούσα μέχρι την λεωφόρο... Όχι, ούτε καν. Μέχρι την Πλακεντίας. Ήρεμα τα πράγματα. Η Μεσογείον είναι καθαρή αυτή τη στιγμή. Η Κηφισίας όχι τόσο. Στην άνοδο, ειδικά στο ψυχικό, μέχρι να φτάσει Χαλάνδρη. Και στην κάθοδο, ψηλά στα εμπορικά του Χαλανδρίου και χαμηλά στην Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι καλή. Ο περιφερειακός ψιλοκαθαρός, με εξαίρεση την αρχή του όλος περιέργος στις πλατείες της Ηλιούπολης. Η Βουλιαγμένης πίζει όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η Παραλιακή με λίγα προβλήματα, κυρίως στην κάθοδο μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Και τελειώνουμε με το κέντρο, που εκεί λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας έχουν κάποια προβλήματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, νομίζω ότι αν δεν δεις μποτιλιάρισμα, νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Μπή Χαρισόπουλος, τι φωνάζεις ρε φίλε, φωνάζεις πρωί-πρωί, δηλαδή πραγματικά, ηρέμησε λιγάκι. Τι ήθελα να σας πω τώρα, γιατί έχουμε και Αλτσχάιμερ εδώ λόγω της ηλικίας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Α, ναι, βέβαια. 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της, 150? Ο Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε. Τι τραβάει και αυτός τώρα, έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ, σχολίασε ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά, με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε, γιαγιά? Κατεβαίνοντας από τη σκηνή να τη φιλήσει. Το περιστατικό συνέβη, λέει, το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, στο Ήλιον, και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε σχετικό βίντεο στα social media με την κυρία που καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας. Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ. Λοιπόν, και μετά τη φίλησε και χειροκρότησε το κοινό, τον καλλιτέχνη, την ρουβίτσα και όλα. Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης. Και θα μας βάλει τη σύνταξη στα 75.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τάση, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίες Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Μισελ δεν λέγανε εκείνη του Λαζόπουλου. Λοιπόν, Άντριου Ντόναλτς, ακούσαμε και Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out. Απόψε έχουμε η Μισκούμπρια στην πλατεία Νερούν, η δεύτερη συναυλία, έγινε χαμός την πρώτη. Ευκαιρία είναι, σου λέει εδώ, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, Galaxy 92 ακούτε, η Σοφία λέει Αλτσχάιμερ, ξαπλώστρα, γκρίνια, καλά το πας λέει η Βαγγέλη. Τι να κάνουμε παιδιά, ούγαρ έρχεται μόνον. Μια κίνηση που έκανε η Δανάη Μπάρκα, την οποία θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, επειδή τώρα θεωρείται λίγο πασέ αυτό, προσέθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της στο Instagram και έγραψε Δανάη Μπάρκα Μπότσι. Το οποίο κάποτε γινόταν κατά κόρον. Τώρα τελευταία οι γυναίκες δεν το πολύ κάνουν. Καλά, δεν μιλάμε να βάλουν το επώνυμο του συζύγου. Αυτό είναι πλέον πολύ σπάνιο. Θεωρείται και αντιφημινιστικό, θεωρείται και λίγο πιστοδρομικό. Δεν ξέρω τώρα την άποψή σας. Δηλαδή, η άποψή μου είναι, παιδιά, να κρατάνε το πιο ωραίο επώνυμο. Δηλαδή, άμα, εν πάση περιπτώσει, το γαμπρό το λένε Παχατουρίδη και την νύφη τη λένε. Τι να πω, θα παρεξηγήσουμε ό,τι και να πω τώρα. Θα ακούσει κανένα Παχατουρίδη, θα με βρίζει. Και την ύφη τη λένε, ξέρω εγώ, Ευμορφίδου. Να πάρει και ο άντρας το επώνυμο της νύφης. Γιατί όχι, Ευμορφίδης να λέγεται. Άμα λέγεται ο άλλος, ξέρω εγώ, Τσιλιβήθρας. Και η γυναίκα λέγεται, μάλλον αν ο άντρας, για να το πάμε και αντίστροφα, άμα ο άντρας λέγεται Παλαιολόγος και η γυναίκα λέγεται Τσιλιβήθρα, εντάξει. Μπορεί να πάρει το επώνυμο. Μπορεί να λέγεται βεβαίως Μαρία Τσιλιβήθρα Παλαιολόγου. Το οποίο είναι λίγο κόντρα ρόλος. Δηλαδή η Τσιλιβήθρα με τον Παλαιολόγο δεν πολύ πάει. Δεν ξέρω τι. Πάντως, καταρχάς να ευχηθώ στην Δανάη. Δεν ξέρω αν τη ευχήθηκα από μικροφόνου να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκαν 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία. Και τώρα λέει στο Instagram, το ανέβασε το όνομα. Το διάβασα σε site. Δεν το είδα στο δικό της στο Instagram. Έτσι που λέτε. Κοίτα, το θέμα είναι να μην είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι, ξέρω εγώ, τα επώνυμα, ένας λέγεται Παπαγιανόπουλος και άλλοι λέγεται Δελικαραγιανίδου, μην το κάνετε σιδηρόδρομο. Αυτά είναι μικρά. Μπότσι, μπάρκα, πάει κιόλας. Ακούγεται ηχητικά ωραία. Αλλά από την άλλη, πολλές γυναίκες θα τσινίσουν, θα πούνε γιατί αυτό τώρα, δεν ανήκουμε στον άντρα μου, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Το φοβερό είναι αυτό που δίνουν στα παιδιά και τα δύο επώνυμα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να έχει δύο ονόματα, να λέγεται Παναγιώτης Μάξιμος και μετά να του βάλουν και δύο επώνυμα. Παναγιώτης Μάξιμος, Καραογλανίδης Παπαδόπουλος. Και μετά να νομίζει ότι δεν είναι παιδιά, ότι είναι μια τάξη ολόκληρη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι,
5: αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
11: Και ο καναπές Chesterfield?
10: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.

όλα καμίσα νέγκρα. Δηλαδή παίρνω το μαύρο που κάμισο ή κάτι τέτοιο. Τζάμπα τα πτυχία, ρε φίλε. Τζάμπα δύο χρόνια. Ένα χρόνο, όχι. Στην Ισπανία λέει βάζουν τα επίθετα και των δύο. Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα επίθετα. Νομίζω ότι στην Ισπανία βάζουν τα ονόματα και των δύο. Γι' αυτό πολλοί λέγονται, ξέρω εγώ, Χωσέ Μαρία. Δεν είναι non-binary, είναι ο Χωσέ, αλλά είναι η μαμά του τη λέγανε Μαρία, νομίζω. Εγώ λέγομαι, λέει, έτσι, και ο άντρας μου λέει, τι, να τα βάλω και τα δύο, να το πω στον αέρα, κάνει. Εγώ λέγομαι, λέει, Παπαγεωργάκη και ο άντρας μου Κουτσορεβίθης. Τι λες, να τα βάλω και τα δύο? Ναι, γιατί όχι. Μου στέλνετε κάποια που δεν λέγονται. Μου λέει, μη λες για το όνομα Παχατουρίδης, θα σε ακούσει ο Δήμαρχος Περιστερίου. Δεν έχει ανάγκη, ρε, αυτός ο Δήμαρχος Παχατουρίδης. Σιγά τώρα, αυτό τον πείραξε. Λοιπόν, εξάλλου, τι έχει το Παχατουρίδης? Ωραίο ποντιακό όνομα, να πούμε. Έχει και αναμνήσεις μέσα. Λοιπόν, λέγαμε για τα δύο επώνυμα στις γυναίκες. Τώρα, έρχονται πολύ διάσημοι στην Ελλάδα, είναι το καλοκαίρι εδώ. Κάποιους δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει αντιληπτοί, όπως πούμε, η Ρίτα Ιώρα, η οποία μετά την Ίδρα, λέει, επισκέφτηκε τη Μύκονο. Εντάξει, τώρα με συγχωρείς, να έρθεις τώρα στην Ελλάδα και να μην πας στη Μύκονο, να είσαι η Ρίτα Ιώρα, ας πούμε, δεν λέει. Η οποία είναι και ψιλογειτόνισσα, αφού είναι Κωσοβάρα. Φορώντας ένα σημείο μπικίνι, ένα πράσινο μαντήλι στα μαλλιά της, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου, η pop star πήρε πόζες με σεξι διάθεση πάνω σε σκάφος. Χρειαζόμουν μια ανανέωση. Τι τραβάνε και αυτές οι καημένες. Ήλιος, μπικίνι και μουσική, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram. Στη λεζάντα. Πραγματικά, λεζάντα στο Instagram. Θα μου πεις πώς να το πεις τώρα. Η Ρίτα Ιώρα, λοιπόν, στην Ελλάδα, έχουν έρθει κι άλλοι. Ήταν ο Willem Dafoe για δουλειά, ήταν κι άλλοι πολλοί. Λοιπόν, τώρα, μια που λέμε για Ρίτα Ιώρα, θα παίξουμε Ρίτα Ιώρα. Εγώ αυτό λέω. Έτσι τι λέτε, ε? Όχι, δεν θα παίξουμε Ρίτα Ιώρα. Γιατί πάντα αποφασίζει το σύστημα. Εγώ τι και να πω, αν δεν το πει το κύριο σύστημα. Αφιερωμένο στη Ρίτα, του Princess, άσχετο.

Αχ, μωρέ, συγκινήθηκα τώρα που τελειώνουν τα πρωινάδικα. Ο Λιάγκας είπε, λέει, με κάποιους από εδώ, λέει, θα, με κάποιους, όχι από εδώ, με κάποιους δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή. Αλλά σημαίνει μια καλή ή μια κακή ανάμνηση, αλλά σημαίνει μια καλή ή μια κακή ανάμνηση από τον καθέναν ανάλογα με τη σχέση που είχες. Γλυκούλης. Τελειώνει και Τεοκλής με την Ελένη Χατζίδου, Τεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου από το Star οριστικά σήμερα. Οπότε από Σεπτέμβρη άλλο σκηνικό στην τηλεόραση. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε όμως. Δευτέρα θα είμαστε εδώ, έτσι δεν κόβομαστε. Ελπίζω. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα. Περάστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τελείωσε ο σινεμάς. Αυτό ήταν ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σκουνάει το μαντίλι, βάζει το μαγιό του και πάει παραλία. Λέμε τώρα. Να περάσετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι εδώ, Δευτέρα στις 6.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Έλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια
12: αξίας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Paradise 103. Τι κάνετε, πώς είστε, για να δω. Παρασκευούλα ζάχαρη, με λίγη συννεφιά. Εντάξει, λίγη δροσούλα. Τι θέλαμε, καμιά φορά το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη, τόσο όσο, όχι πολύ. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμη ένα Good Morning Xanthi, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί στους 90,3, το ημερολόγιο γράφει 3 Ιουλίου 2026 και είμαστε παρέα ζωντανά στον Paradise Radio. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε παρεώς στις 12 και σήμερα με πάρα πολλούς διαγωνισμούς και δώρα, συνεντεύξεις, μουσική, φυσικά πολύ πολύ πολύ πολύ showbiz, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα για όλους εσάς. Γιατί την εκπομπή αυτή τη διαμορφώνουμε παρέα, ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες τις οποίες διαλέγουμε παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω των social media είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 2541-078-671. Και καλημέρα από το πρωί φαίνεται φυσικά. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι, στη Ζουμπουλία, στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Να τα ωραία. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα δούμε στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μου, ζωντανά στον Paradise Radio.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Καιρός για σήμερα, αγαπημένοι φιλακρότες, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πάμε να δούμε την πρόγνωση για την πορεία του καιρού του Σαββατοκύριακου, αλλά και για σήμερα, γιατί από ό,τι φαίνεται αναμένεται διπλό συναγερμός, έτσι. Το Σαββατοκύριακο έρχεται με καταιγίδες και κίνδυνο πυρκαγιάς. 2-1, ένα πράγμα περίεργο. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Αστάθεια αναμένεται σήμερα και αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, με την ζέστη να περιορίζεται σημαντικά. Μάλιστα, οι μετρολόγοι μας προειδοποιούν για ενισχυμένα μαλλιτέμια το Σαββατοκύριακο που θα φτάσουν ακόμα και το Οκτώμποφορ την Κυριακή. Κρούοντας το καμπανάκι για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οι μετρολόγοι επίσης προειδοποιούν για έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα επιρωτικά το Σάββατο, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ενισχυμένοι βοριάδες θα υποχωρήσουν την Τρίτη 7 Εβδόμου, με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο και τη ζέστη να επιστρέφει. Ωστόσο, αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε 26 βαθμούς στην Ξάνθη, στα όμορφα νησάκια μας, Θάσος και Σαμοθράκη 28 βαθμοί με ελάχιστα σύννεφα και στις δύο περιοχές, Καβάλα 28, Κομωτινή 31, Σάπες Αλεξανδρούπολη 27, 30 βαθμοί στο Σουφλί, 29 Μεταξάδης, Οριστιάδα 25. Παρανέστη 29, Δράμα 30. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα. Και αφού λοιπόν είχαμε έτσι μια μικρή ενημέρωση, πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική, πολλά δώρα και ατελείωτες επιτυχίες.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 10, πάμε να μάθουμε κάτι εξίσου πολύ σημαντικό που αφορά την εκπαίδευσή μας. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε το δέλτα βήμα και να σπουδάσουμε σε μια σχολή που θα μας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ενώτερες σχολές σε Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονα ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και πληροφορικής, υγείας, αθλητισμού, επαγγέλματα προσχολικής αγωγής, εφαρμοσμένες τέχνες, media και πολλά άλλα. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε λοιπόν τώρα μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στη Λεωναρδοπούλου 1 και λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη και ξεκίνησε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνιών και πληροφοριών 25410 2360, τόσα απλά.

μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, μα πάνε πολλά ψυχαγωγία. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά πηγαίνοντας να δούμε μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Τι λέτε, να δούμε παιδική ή ενηλίκων? Τι θα θέλετε, να ξεκινήσουμε με την παιδική που είναι και στα πιο κοντά, έτσι, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή συγκεκριμένα. Θα δούμε την παράσταση Έλμερο Παρδέλος Ελέφαντα στην Ξάνθη, στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Φυσικά, όλοι εσείς οι φίλοι ακροατές του Paradise Radio έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Θα βρείτε το σχετικό post στη σελίδα μας στο Instagram Paradise903. Θα ακολουθήσετε όλα τα βήματα που είναι πάρα πολύ απλά και γνωστά και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή. Ο διαγωνισμός θα λήξει την Κυριακή το πρωί, μπορεί και λίγο νωρίτερα, και θα έχουμε και τους πρώτους νικητές πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio να τα μάθετε όλα πρώτοι. Απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα. Λοιπόν, Bad Angel, Animal Lisa, έτσι να ανεβαίνουμε σιγά σιγά και εγώ επιστρέφω με πολλά περισσότερα. Σας περιμένω όλους να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής εδώ στους 90,3. Καλημέρα.

Angel. Εδώ είμαστε, μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα. Λοιπόν, Taylor Swift, ναι, τα νέα τρέχουνε. Και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν στα κρυφά πριν από το χαμήλιο πάρτι στο Madison Square Garden, παρακαλώ. Οι εργασίες για το μεγάλο πάρτι με το οποίο θα γιορτάσουν τον έρωτά τους αναμένεται να γίνει στο Madison Square Garden. Συνεχίζονται, οπότε παντρευτήκαμε, αλλά θα κάνουμε το πάρτι μας σε λίγο. Κάντε λίγο υπομονή. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή πριν από την προγραμματισμένη γιορτή, έτσι στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρεται σε γνωστά δημοσιεύματα. Να πούμε ότι πάρα πολλές πηγές αναφέρουν ότι η Taylor Swift και ο Travis Kelce έχουν ήδη ανταλλάξει όρκους σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Τενεσί, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για το δείπνο. Για το δείπνο πρόβας, απόψε συγκεκριμένα, αλλά και την αυριανή μεγαλοπρεπή γιορτή με τη συμμετοχή πάρα πολλών διασημοτήτων στο Madison Square Garden. Λέτε να ξεπεράσει και την Αθηναϊκή Ονομάκου. Τι λέτε τώρα, το ζευγάρι φαίνεται να είσαι τη τελετή του γάμου σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να παρουσιάσει και μια τσιπλήρη δημόσια γαμήλια παράσταση για τους θαυμαστές, αλλά και την οικογένειά τους, με τις επιρετώδεις μάλιστα προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, να μην αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Τώρα εγώ τι να πω. Το πάρτι αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, με περισσότερους από 1000 προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών πολλά διάσημα πρόσωπα, όπως η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμες, η Τζίτζι Χαντίτ μοντέλο, ο Κάρα Ντελεβίν και η ηθοποιό Ζόη Κράβης και πάρα μα πάρα πολλοί άλλοι. Μείνετε κοντά μου, επιστρέφω!

Και κάπως έτσι σιγά σιγά, αφού φτάσαμε στα 28 λεπτά ακριβώς, κυρίες και κύριοι, έχω ψάξει το κατάλληλο μουσικό θέμα που πρέπει να ακούσουμε από την αγαπημένη μας Taylor Swift. Θα κάνετε λίγο υπομονή, θα επιστρέψουμε την ίδια αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για την ώρα σας περιμένω όλους εδώ στον Paradise and Emithen 3. Καλό πρωινό σε όλους και φτάνουμε σιγά σιγά στις 10.30.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Europa Light. Εγώ σας το υποσχέθηκα. Αυτή είναι η Taylor Swift. Επανήλθαμε εδώ στους 90,3. Μουσική διαγωνισμή, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα. Όπως είπαμε όμως, καμία ακόμα επίσημη ενημέρωση από τον κύκλο της τραγουδίστριας και του αστέρα του NFL. Για να δούμε. Είπαμε, έγινε ο γάμος μεταξύ, δεν ξέρω, πολύ στενού οικογενειακού κύκλου. Τουλάχιστον αλλάξανε όρκους. Αυτοί αλλάζουν όρκους, ξέρετε. Οκ. Okay. Αλλά το γλέντι αναμένεται σήμερα και αύριο. Αυτά, να περάσουν όμορφα, να ζήσουν, να ευτυχήσουν νεόνυμφοι και εμείς θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Opa Light. Όλοι εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Καθημερινά μαζί στους 90,3. Η καλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σας. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πέφτω πάνω σε ένα δημοσίευμα τώρα που έχει να κάνει με τον Σάκη Ρουβά. Βρε τον Σάκη, καιρό έχουμε να μάθουμε νέα. Το άκου να δεις τώρα τι έγινε. Διέκοψε τη συναυλία του για μία 92χρονη θαυμάστρια, η οποία του είπε ήρθα κρυφά. Σάκη, Ρουβίτσα είμαι κι εγώ. Όχι εγώ, η κυρία 92 ετών. Η τραγουδίστρια κατέβηκε να φιλήσει. Όχι, ο τραγουδιστής κατέβηκε να φιλήσει τη μικρή Ρουβίτσα. Μικρή Ρουβίτσα, εδώ που τα λέμε 92 ετών, μικρή δεν είναι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή εκτελήχθηκε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά το βράδυ της 5ης εχθές 2 Ιουλίου, στο Ήλιον συγκεκριμένα, όταν δημοφιλής τραγουδιστής εντόπισε ανάμεσα στο κοινό μία κυρία 92 ετών. Και διέκοψε λοιπόν τη συναυλία, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του για να της μιλήσει. Σου λέει, κυρία μου, εσύ εδώ τι κάνεις? Τρυφερή στιγμή, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε γρήγορα το γύρο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνίστρια την κυρία Κατερίνα, παρακαλώ, Catherine, όχι Catherine Delta Jones, όχι, όχι, άλλη είναι αυτή, που παρακολουθούσε και αυτή τη συναυλία, από την πρώτη σειρά, παρακαλώ, και VIP σειρά, έτσι, και ήρθε λέει κρυφά, δηλαδή. Βλέποντας την, μάλλον ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή, την πλησίασε και της έδωσε το μικρόφωνο, ζητώντας να συστηθεί στο κοινό. Η ίδια αποκάλυψε το όνομά της και την ηλικία της, με τον τραγουδιστή να την προσφέρει ένα μπουκαλάκι νερό. Α, μάλιστα, όταν είδα το μπουκαλάκι, ξέρετε, λίγο ζαλίστηκα. Είπαμε πως της έδωσε τίποτα άλλο, αλλά όχι, οκ. Okay. Έχουμε, λέει, μια μικρή Ρουβίτσα εδώ, είπε χαμογελώντας ο Σάκης Ρουβάς, με την 92χρονη να απαντά. Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει κρυφά, μένω εδώ κοντά. Δηλαδή τώρα εντάξει, και κρυφά ήρθε και μπήκε και δεν ξέρω τώρα πώς είχε κανονίσει την είσοδό της. Είχε εξασφαλίσει το εισιτήριό της και στην πρώτη σειρά. Εντάξει μωρέ, αυθόρμητη εξομολόγηση. Παρ' όλα αυτά συγκίνησε τον τραγουδιστή αλλά και το κοινό που την χαραχειροκρότησε. Εντάξει, μια χαρά, τέλεια, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, κατά βάθος ήταν Ρουβίτσα, οπότε το αποκάλυψε, το δήλωσε και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μην μου πείτε τώρα ότι θέλετε να ακούσετε Σάκη Ρουβά. Λέτε να ακούσουμε τώρα Σάκη Ρουβά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά εντάξει, οκ, okay, θα το προσπαθήσω στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τα Paradise Fresh Hits αυτής της εβδομάδας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε θεατρική παράσταση. Μείνετε κοντά μου. Fresh Hits

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαδικασίες.

καλό, καλό, τι ωραία. Yeah. Πάμε, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Στο δικό μας πρωινό, 8 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει για να δω πόσο. 11, ναι, σωστά, κυλάει ο χρόνος γρήγορα, γρήγορα. Ξεφυλίζουμε παρέα τα νέα της ημέρας, μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και όλα αυτά και ακόμα περισσότερα τα μοιραζόμαστε με εσάς. Ενώ εσείς επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο, να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, καλησπέρα, σχόλια, κάποια θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, και να σχολιάσουμε παρέα. Ένα από αυτά μας έστειλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής, ο Γρηγόρης, ο οποίος μας έστειλε ένα μηνυματάκι, πέραν από την καλημέρα και την ωραία τη φωτογραφία, βεβαίως. Μας ανέφερε και την είδηση που αφορά το Ρόμπι Ουίλιαμς, ο οποίος έκανε έκπληξη σε μουσικό του δρόμου στη Σεβίλη, τραγουδώντας το Angel. Απίστευτο. Ο Βρετανός τραγουδιστής πραγματοποιεί παγκόσμια περιοδία με στάση στην Ανδαλουσιανή πρωτεύουσα. Τι ωραία και πόσο πολύ μου αρέσουν εμένα αυτή η μουσική του δρόμου. Πραγματικά μια φθόρμητη αλλά και πολύ ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή, χάρισε ο Ρόμπι Ουίλιαμς στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της Σεβίλης, όταν εμφανίστηκε απρόσμενα δίπλα σε ένα μουσικό του δρόμου και ερμήνευσε μαζί του μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Το Angel, Angel λοιπόν, και εδώ στον Paradise Radio ακούτε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, μένω στον Ρόμπι Ουίλιαμς, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ, γιατί θα τον ακούσουμε, και το Angels. Και έχω να σας πω ότι όσον αφορά την είδηση πάντοτε, έτσι, το όμορφο στιγμιότυπο κάνει το γύρο του διαδικτύου, σημειώθηκε τώρα πρόσφατα αυτές τις ημέρες στην Πλάζα de Santa Maria, στην ιστορική συνοικία Santa Cruz, όπου ο Βρετανός Σταρ βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής του περιοδίας. Οπότε στα καλύτερά του μπορείτε να δείτε και το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν να πάρει το μικρόφωνο και να συνεχίσει ο ίδιος το τραγούδι, ευνηδιάζοντας ευχάριστα τόσο το μουσικό όσο και τους περαστικούς που βρισκόντουσαν στην πλατεία. Μέσα σε λίγα λεπτά, φυσικά, το σημείο μετατράπηκε σε μια αυτοσχέδια συναυλία με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Φανταστείτε ότι στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ρόμπι Ουίλιαμς εμφανίζεται ντυμένος στα μαύρα και φορώντας καπέλο, πλησιάζει ένα μουσικό του δρόμου, ο οποίος ερμήνευσε με την κιθάρα του το Angels, το οποίο θα ακούσουμε και αμέσως τώρα, εδώ στον Paradise 903, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα. Και μαζί με εσάς θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε, θα φτάσουμε ως τις 11 ακριβώς. Σας υποσχέθηκα διαγωνισμό, δεν ξεχνώ τις υποσχέσεις μου, θα τα πούμε όλα, θα τα ακούσουμε όλα. Σας έχω και κάτι ξεχωριστό σήμερα, κάντε λίγο υπομονή, θα σας το αποκαλύψω όλα. Για την ώρα Angels, θα ακούσουμε και Madonna. Βρε, μην βιάζεστε, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ντιν, ντιν, ντιν, εδώ πέρα, χτυπάει το κινητό συνέχεια. Χτυπάνε και τα social του σταθμού. Οπότε όλα μαζί σε αυτό το όμορφο πρωινό στους 90,3. Πάμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Προλαβαίνουμε οριακά να ακούσουμε ακόμα ένα μουσικό θέμα με το οποίο και θα φτάσουμε για να δω στις 11 ακριβώς. Αλλά επειδή εγώ τηρώ τις υποσχέσεις μου, έχω να σας πω ότι η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται πολύ σύντομα Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Ξάνθη. Προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μας συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου. Μαζί του 5 ακόμα υπερταλτολούχοι ηθοποιοί που έρχονται να ταράξουν την πόλη μας. Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνήστε μαζί μας, δηλώστε συμμετοχή και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
15: 90,3. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
18: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

ήρθε ο αγαπημένος Alex Warren, Ordinary, εδώ στους 90,3, λίγα λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το όμορφο ταξίδι που διανύουμε καθημερινά παρέα, ζωντανά στον Paradise 903. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί, ακόμα και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Μην ξεχνάτε www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά, επικοινωνείτε μέσω όλων των social media του σταθμού και μαζί διαμορφώνουμε αυτή την όμορφη εκπομπή. Ναι. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, σας ενημέρωσα χθες για τον Chris Brown, ο οποίος καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση 13 εκατομμυρίων δολαρίων για επίθεση του σκύλου σε πρώην εργαζόμενη του. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα θα πάρει τεράστια διάσταση. Έχει

Περισσότερη εξέλιξη το όλο θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα σας πάω και στη γείτονα Τουρκία, βεβαίως. Θα σας πάω και στα νέα του κόσμου, τα οποία είναι πολλά. Καλά, τώρα όσον αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, αλλά και τις πυρκαγιές, ο κακός χαμός γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα φτάσει το όλο θέμα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Θα μου πείτε, το χειμώνα έχουμε άλλα, το καλοκαίρι έχουμε άλλα. Καλή δύναμη και υπομονή στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα σε αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που εξελίσσονται συνεχώς. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Για την ώρα θα σας πάω μία βόλτα στο Coffee, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Βεβαίως να απολαύσετε τον δροσερό καφέ της ημέρας και φυσικά να το συνδυάσετε με το καφεδάκι ή με το πρωινό μάλλον της αρεσκίας σας. Στο Coffee θα βρείτε πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων όσο αναφορά τις προτάσεις και τις επιλογές, ολόφρεσκες μπάρες δημητριακών, βεβαίως με μέλι κριτικό και όχι μόνο, και εκτός αυτού ολόφρεσκες μπαγκέτες και σαντουτσάκια πολύ νόστιμα, τα οποία θα τα απολαύσετε με ένα τηλεφώνημα έρχονται στο χώρο σας. 2541-024-024, το Coffee κοντά μας καθημερινά. Και συνεχίζουμε δυνατά. Πού θα πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θέλετε κάτι ανεβασμένο, θέλετε κάτι λίγο πιο χαμηλό, για να δω, διαβάζω τις προτάσεις. Okay, Boy You Charm Me, για πάμε, το ζητήσατε, θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
13: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
16: Paradise 90,3.

0: by myself εδώ στους 90,3. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Φτάνουμε στο Μουντιάλ 2026. Νίκη Θρίλερ της Πορτογαλίας, παιδιά. Περίπατος για Ισπανούς αλλά και Ελβετούς. Τι γίνεται, δύο από τους πρωταγωνιστές του Θρίλερ Πορτογαλίας-Κροατίας με τον Κριστιανό Ρονάλντο να αποχαιρετά τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Λούκα Μόντριτς στο κύκνιο άσμα του τελευταίου σε Μουντιάλ. Υπάρχουν και ορισμένες φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Για την ακρίβεια, οριστικοποιήθηκε το σπουδαίο ιβηρικό ραντεβού της Πορτογαλίας με την Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ στη ΣΥΠΑ, μετά την πολύ δύσκολη επικράτηση των Λοζιτανών επί των Κροατών αλλά και την άνετη νίκη των Ισπανών επί των Αυστριακών. Πρόκριση στην τρίτη φάση και για την Ελβετία επί της Αλγηρίας, παρακαλώ. Αυτά τα ωραία της ημέρας. Εδώ στους 90,3 το δικό μας πρωινό στον Paradise 903. Παρέα μας στο Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για να απολαύσετε το καφέ της ημέρας σας. Να δροσιστείτε με όλα τα ροφήματα που μπορείτε να βρείτε. Γρανίτες, σμούθες, frozen yogurt, όλα αυτά που μπορείτε να απολαύσετε. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο Coffee στην Μπροκούμι 31 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Φυσικά, παραδοσιακά 25410-24024. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε παρακάτω με το επόμενο θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς, να αφορά την Οδύσσεια. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω, παράγοντας Οδύσσεια, πώς η επική ταινία του Christopher Nolan μας έχει φέρει τα πάνω κάτω. Ανασταίνει τις κλασικές σπουδές κατά κάποιο τρόπο. Θα το δούμε στη συνέχεια, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα ρίξουμε μια ματιά και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των κινηματογράφων του Οντεόν και θα μάθουμε πολλά περισσότερα. Για πάμε!
1: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Paradise Radio και πάντα μαζί εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λίγος χρόνος μας απομένει, οπότε πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Και όταν λέω όλα, το εννοώ. Αρχικά, ξέρετε πολύ καλά πως ο Ματέος Σαχουρίδης και η νέα γενιά δίνουν παλμό στο Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης. Με μια έτσι μεγάλη ποντιακή γιορτή ανοίγει το φετινό καλοκαίρι για τον Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης, ο οποίος συνεχίζει αδιάκοπτα τη δράση του, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση αλλά και μεταφέροντας τις νεότερες γενιές. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι ο Σύλλογος Ποντίων Ομού Ξάνθης διοργανώνει το μεγάλο καλοκαιρινό του χορό στο αθλητικό κέντρο Μερκούριο στο παλαιό Ζυγό Ξάνθης. Αύριο, 4 Ιουλίου, στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, θα απολαύσουμε τον καταξιωμένο καλλιτέχνη που ακούει το όνομα Ματέος Τσαχουρίδης στη λύρα αλλά και το τραγούδι, και στα τύμπανα ο Γιώργος Κορτσινίδης. Στο σημείο αυτό να πω ότι τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός εδώ στους 90,3. Έχω μία πρόσκληση 4 ατόμων για τον φίλο ο φίλη ακροάτρια που θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα μπει στην κλήρωση και θα την κερδίσει από τη Σύλλογο Ποντίων Ομού Ξάνθης. Έτσι λοιπόν, μην το σκέφτεστε πολύ. Μία πρόσκληση για 4, για εσάς και την παρέα σας δηλαδή, για την αυριανή βραδιά. Ματέος Τσαχουρίδης στην Ξάνθη, στο Μερκούριο, στο παλαιό Ζυγό Ξάνθης. Μία βραδιά που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Στο σημείο αυτό, να σας προσθέσω πως ο κύριος Τσαχουρίδης θα είναι κοντά μας σήμερα να μας μιλήσει για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής, για το καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ομού Ξάνθης αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στο αθλητικό κέντρο Μερκούριο, στο παλαιό Ζυγό Ξάνθης. Και πάμε άλλη μία, 2541-078-671. Τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε μια πρόσκληση 4 ατόμων για σένα, φίλη ακροάτρια που θα επικοινωνήσεις μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
1: Paradise 90,3.

και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 12. Κυλάει ο χρόνος τόσο γρήγορα σήμερα, πραγματικά, που δεν ξέρω πόσα πολλά ακόμη είχα να σας πω, πόσα πρόλαβα να πω και πόσο γρήγορα θα σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, 29 χρόνια η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σου. Εδώ είμαστε στον Paradise 903 καθημερινά, σε αυτό το όμορφο ταξίδι που διανύουμε παρέα, εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. 2 ώρες μαζί στους 90,3. Είπαμε, το καλοκαίρι μας είναι μπροστά, το απολαμβάνουμε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως το Σαββατοκύριακο γενικότερα είναι τόσο πλούσιο, τόσο ενδιαφέρον, τόσο εδελαστικό που τα έχει όλα. Αρχικά να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, υπέροχες σπουδαίες διοργανώσεις, συναυλίες με σπουδαία ονόματα. Έχουμε αύριο και τον Αντίπα, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Ο Αντίπας τις προηγούμενες μέρες ήταν κοντά μας, εδώ στην παρέα μας, μας μίλησε για την συναυλία που θα δώσει στο γήπεδο του Ευμύρου. Μια συναυλία την οποία διοργανώνει η ΕΠΕ Ευμύρου Ξάνθης. Τι να σας πω τώρα, πόσες προτάσεις, πόσες επιλογές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν τον Αντίπα, έχουμε τον Μαθαίο Τσαχουρίδη, έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Όλα αυτά σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Και η πόλη μας είναι συγκλονιστική και είναι υπέροχη. Να τα λέμε αυτά, να τα ακούμε και να μην τα ξεχνάμε. Τόσα πράγματα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, που πραγματικά κανείς δεν πρέπει να έχει κανένα παράπονο, γιατί μιλάμε για εκδηλώσεις και προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικίες. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι απλά να τα απολαύσουμε όλα. Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι για σήμερα φτάνει στο τέλος του. Παρέα μας είναι το Coffee, καθημερινά προηγούμε 31 στην Ξάνθη, για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα της αρεσκίας σας. 2541-024-024. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε φανταστικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Εγώ σας έδωσα πολλές επιλογές. Συνεχίστε να ακούτε Paradise Radio, γιατί εδώ τα μαθαίνετε όλα πρώτοι και κερδίζετε καθημερινά. Και ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης στον Paradise 903. Από μένα την Αλεξάνδρα, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα.

0: κάθε μέρα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
1: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Galaxy 92.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 541 40 19 86.
12: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
12: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
12: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
12: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
12: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Σήμερα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce. Και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τριήμερος γάμος, είναι σαν τους κριτικούς γάμους. Θα πάει η Τέιλορ και ο Τράβης και θα είναι «Έλα, έλα» και πάνε στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι ότι η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε στο γάμο τον πρώην της, το Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρουμε αν έχει αποδεχθεί την πρώτη πρόσκληση ο Χάρι, αλλά φανταστείτε τώρα να παντρεύεται ο πρώην σου ή η πρώην σου και εσύ να σε παρών η παρούσα. Πώς σε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε «Υπάρχει κανείς εδώ που έχει αντίρρηση για αυτό το γάμο» και έρχονταν από πίσω και έπαιζε το πιάνο άλλος Τι θυμάστε τη διαφήμιση? Φαντάσου εκεί που παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis να πεταχτεί ο Χάρι Στάιλς από πίσω, να πιάσει το πιάνο και να πει «Εγώ έχω αντίρρηση για αυτό το γάμο, yeah.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
11: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
12: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
11: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

name to everyone.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Στις ξένες γλώσσες, Expert.
11: Στους υπολογιστές, Master.
10: Στην εκπαίδευση και experts
11: και masters.
10: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμι 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
14: σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
14: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
18: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-4311-95.
20: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
21: .com, artinfo.gr.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
24: Τι?
23: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
24: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
25: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
26: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της? Πόσο ήταν η μάνα της, 150? Έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ σχολείες ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι, τα πέταξε γιαγιά? Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ.
25: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
27: Galaxy 92.
28: Amazing music.

λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε το λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: lying.
1: Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος.
10: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα έχει ήδη στείλει έτοιμα φιλίας στη διάθεσή μας. Ο Ιούλιος, ναι, μπήκε με φόρα, οι βαλίτσες αρχίζουν να κατεβαίνουν από τα πατάρια, τα ψυγιάκια βγαίνουν από τις αποθήκες και κάπου αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να δείχνουν παραγωγική ενώ σκέφτονται μόνο παραλίες, ηλιοβασιλέματα και το τι ώρα θα φύγουν σήμερα από τη δουλειά. Στο μικρόφωνο της δουλειάς, μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes μπαίνουν σε απόλυτο weekend mode. Με μουσικάρες, ιστορίες που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, περίεργα νέα από κάθε γωνιά του πλανήτη, ταξιδιωτικές ιδέες, fun facts, ζώδια, pet tips και όλη εκείνη την καλοκαιρινή ανεμελιά που κάνει ακόμα και μια απλή παρασκευούλα σαν τη σημερινή να μοιάζει με μικρές διακοπές. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι ή σχεδιάζεις την πρώτη εξόρμηση του Ιουλίου, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Άλλωστε, αυτή είναι η εποχή που τα ξυπνητήρια χάνουν σιγά σιγά τη δύναμή τους και το πάμε για μια βουτιά αποκτά μεγαλύτερη έτσι, σημασία από οτιδήποτε άλλο μέσα στην ημέρα. Βάλε λοιπόν χαμόγελο. Αυτό χρειάζεσαι. Άνοιξε λίγο περισσότερο το παράθυρο και άσε το καλοκαίρι να κάνει τη δουλίτσα του.
1: Energy Vibes.

0: Jones είπαν ας φτιάξουμε ένα δίκτυο για να βλέπουμε αν πάει καλά η οικονομία ή να πανικοβαλόμαστε κάθε πρωί. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο διάσημος Dow Jones. Όχι, δεν είναι ποδοσφαιριστής, είναι ο λόγος που οι χρηματιστές πίνουν καφέ με ηρεμιστικά. Το 1908, μια τέτοια μέρα, η Κρήτη είπε «γράψτε κάτι». Ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Bernier ανακάλυψε τον δίσκο της Φεστού. Ένα αντικείμενο τόσο μυστηριώδες που ακόμα και ο Dan Brown θα το κοίταγε και θα έλεγε «πάσο». Μινωικά σύμβολα, σπήρες και κανείς δεν έχει ιδέα τι γράφει. Ίσως ήταν το πρώτο group chat της αρχαιότητας. Ίσως οδηγίες για το πρώτο μπουγέλωμα. Θα το μάθουμε ποτέ? Δεν νομίζω. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανατόλιος και η Ανατολία, γιατί η Ανατολή είναι πάντα καλή ιδέα, ειδικά όταν είσαι στις διακοπές. Ζουμπούλης και Ζουμπουλή έχουν επίσης την γιορτή τους, με γιαγιάδες και παππούδες να περιέχουν αυτά τα ονόματα με στυλ από άλλες εποχές. Επίσης γιορτάζουν η Άκυνθος και η Ακύνθη, με λουλουδένια vibes και ονόματα που μυρίζουν άνοιξη στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Σήμερα τέλος είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Αφήνουμε τις σακούλες, πιάνουμε τις tote bags και δείχνουμε λίγο έλεος στον πλανήτη. Και κάπως έτσι η σημερινή 3η Ιουλίου έχει απ' όλα. Χρηματιστήριο, μυστήρια της αρχαιότητας, γενέθλια superstar και μηνύματα οικολογικής συνείδησης. Άντε, τώρα πες της ότι είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Πάμε τώρα σε μια ιστορία που αποδεικνύει ότι κάποιοι γονείς αγαπούν τόσο πολύ τα χόμπι τους που κάποια στιγμή χάνουν λίγο την παλίτσα ή, στην προκειμένη περίπτωση, το Pokémon. Μια μαμά, λοιπόν, φανατική φίλη του Pokémon, αποφάσισε πριν από 2 χρονάκια να ονομάσει τον γιο της Zekrom. Ναι! Από το θρυλικό Pokémon. Μέχρι εδώ λες, εντάξει, περίεργο, αλλά ας το δεχτούμε. Μόνο που τώρα περιμένει δεύτερο παιδί και θέλει να ονομάσει την κόρη της Reshiram. Κάπου εκεί οι φίλοι της άρχισαν να παθαίνουν μεγαλύτερο σοκ και από παίχτη που πέτυχε σπάνιο Pokémon στο Pokémon Go το 2016. Η ιστορία έγινε viral στο Reddit και τα σχόλια έπεφταν βροχή. Άλλος έγραψε ότι θα μπορούσε να είναι χειρότερα, θα μπορούσε να το πει Lechonk, ενώ ένας άλλος είπε ότι τα παιδιά δεν είναι διαφημιστικές πινακίδες για τα ενδιαφέροντα των γονιών τους. Ενώ πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα γίνει όταν ο μικρός Zekrom θα πάει να συστηθεί για πρώτη φορά στο σχολείο. Φαντάσου τη σκηνή. Πώς σε λένε, Zekrom? Όχι, σοβαρά τώρα. Σοβαρά, Zekrom. Μεταξύ μας, αν συνεχίσει έτσι η οικογένεια, το τρίτο παιδί θα βγει μάλλον Πικατσού, το τέταρτο Χάριζαρτ και μέχρι και το οικογενειακό τραπέζι των Χριστουγέννων θα χρειάζεται Pokédex, έτσι για να θυμούνται ο ένας τα ονόματα του άλλου. Μόνο όμως ένα πράγμα πρέπει να θυμόμαστε. Τα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται ενήλικες και κάποια στιγμή πρέπει να εξηγούν το όνομά τους σε συνεντεύξεις, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες. Οπότε, πριν ονομάσεις το παιδί σου από αγαπημένο ήρωα, παιχνίδι ή σειρά, σκέψου αν θα αντέξει το όνομα και μετά το τέλος της σεζόν. Energy Vibes.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Όσο και αν είμαστε τρομερά χαρούμενοι ή χαρούμενες γι' αυτό, δεν σημαίνει ότι αγαπάμε να υδρώνουμε και να ξεφυσάμε από τη ζέστη όλη μέρα. Αν είστε λοιπόν από εκείνους ή εκείνες που ψάχνουν φυσικούς τρόπους για να δροσιστούν μέχρι να πάνε στην παραλία ή σε κάποιο έτσι βουνό για διακοπές, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Η εκπομπή λοιπόν σας προτείνει δύο απλούς τρόπους να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη και πιο δροσερή. Λοιπόν, πρώτον, γέμισε το σπίτι με φυτά εσωτερικού χώρου. Τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν να γίνουν ο σύμμαχός σου για την καταπολέμηση της ζέστης το καλοκαίρι, αφού πέρα από την ομορφιά που σου προσφέρουν έχουν και τη μοναδική ιδιότητα να δροσίζουν τους χώρους. Ο φίκος, η αλόη, η φτέρη της Βοστόνης και η σενσιβιέρα είναι μόνο μερικά από τα φυτά που μπορούν να σε συντροφεύσουν και φέτος το καλοκαίρι. Τέλος, κάνε φίλου σου τα φρούτα όσο και τις σαλάτες. Κακά τα ψέματα, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, η όρεξή μας πέφτει. Εκεί έρχονται τα καλοκαιρινά φρούτα και οι σαλάτες για να καλύψουν το κενό και να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε ενυδατωμένοι και χορτάτοι. Καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα και γερμάδες μπορούν να γίνουν υπέροχες φρουτοσαλάτες, να μπουν σε ταπεράκι και να σε ακολουθήσουν τόσο στην παραλία, το γραφείο ή οπουδήποτε αλλού μέσα στην πόλη. Είναι το καλοκαίρι, η αγαπημένη μας περίοδο και ας έχει τόση ζέστη, ναι, τα καταφέρνουμε. Energy vibes.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Έλα, θα σε γεμίσουμε γνώσεις τώρα. Το ήξερες ότι αποκαλύπτει και σήμερα άγνωστα και εντυπωσιακά γεγονότα από τη ζωή, την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Ενισχύουμε πάντα την περιέργεια για τη γνώση όλων εσάς που είστε απέναντι μου αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν, σου απαντάμε σε κάτι που θα σε ενθουσιάσει. Ήξερες ότι τα δέντρα επικοινωνούν μεταξύ τους? Δεν έχουν κινητά, αλλά επικοινωνούν. Ίσως ακούγεται σαν σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας σε ένα πράγμα, αλλά τα δέντρα πραγματικά επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ριζών τους, παρακαλώ, δημιουργώντας ένα περίπλοκο δίκτυο που οι επιστήμονες έχουν βαφτίσει Wood Wide Web. Μέσα από αυτό το δίκτυο, με την βοήθεια των μυκητών που προσκολώνται στις ρίζες, τα δέντρα ανταλλάσσουν πληροφορίες αλλά και θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, όταν ένα δέντρο δέχεται επίθεση από έντομα, μπορεί να στείλει χημικά σήματα σε γειτονικά δέντρα, προειδοποιώντας τα έτσι να παράγουν αμυντικές ουσίες για να τα προστατεύσουν. Αυτή η συνομιλία μπορεί να βοηθήσει ολόκληρα δάση να αντιμετωπίσουν απειλές και να διατηρήσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος. Επιπλέον, τα δέντρα μπορούν να προσφέρουν θρεπτικά συστατικά το ένα στο άλλο. Τα μεγαλύτερα δέντρα μοιράζονται ζάχαρα και υγρασία με τα νεότερα δέντρα ή με δέντρα που βρίσκονται στη σκιά, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα του δάσους. Αυτή η κοινωνικότητα αποκαλύπτει μια εκπληκτική σύνδεση στη φύση, υπογραμμίζοντας ότι τα δάση λειτουργούν περισσότερο σαν οικογένεια παρά σαν μεμονωμένα δέντρα. Ένα οικοσύστημα που ζει και συνεργάζεται για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Energy vibes.

Πάντα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο είμαι ο Κυριάκος και αν είσαι από αυτούς που κοιμούνται Ιούλιο μήνα με 38 βαθμούς έξω, ανεμιστήρα στο full μέσα, air condition στους 26 και παρόλα αυτά τραβάνει και ένα σεντονάκι μέχρι το λαιμό, η επιστήμη έχει νέα για σένα. Γιατί τελικά δεν είσαι περίεργος ή τουλάχιστον δεν είσαι ο μόνος ή η μόνη. Οι ειδικοί λένε ότι όταν σκεπαζόμαστε ακόμα και μέσα στο καλό καιρό, ο εγκέφαλός μας λαμβάνει ένα μήνυμα ασφάλειας. Είναι σαν να λέει στο σώμα: ηρεμία, παιδιά. Όλα καλά, μπορούμε να κοιμηθούμε. Η ελαφριά πίεση που ασκεί ένα σεντόνι ή μια κουβέρτα βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους να χαλαρώσουν, να μειώσουν το άγχος τους και να αποκοιμηθούν πιο εύκολα. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους να λιώνουν από τη ζέστη, αλλά να μην αποχωρίζονται με τίποτα το σεντόνι τους. Είναι η ίδια λογική με εκείνο που λέει: δεν αντέχω τη ζέστη. Και αμέσως μετά, ξέρεις, σκεπάζεται μέχρι τα αυτιά. Ουσιαστικά δεν ψάχνει δροσιά, ψάχνει ψυχολογική υποστήριξη. Οπότε, την επόμενη φορά που θα δεις κάποιον να κοιμάται με σεντόνι ενώ έξω οι γάτες έχουν μετατραπεί σε χαλιά από τη ζέστη, μην τον κρίνεις. Μπορεί να μην πολεμά τον καύσωνα. Μπορεί απλώς, λέω εγώ τώρα, να αγκαλιάζει την αγαπημένη του συνήθεια για να κοιμηθεί γούτσου γούτσου σαμπουλάκι. Energy vibes.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
14: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
15: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
17: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
18: Μάριος Αθανασίου.
19: Βαλέρια Κουρούπη.
20: Και ο Σπύρος Πούλης.
21: Ο επιθεωρητής Drake.
22: Η μαύρη χείρα.
23: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
24: Προπόληση more.com.
25: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
26: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
27: Έχουμε τη λύση.
26: Go Sports. Go Figgly Sports.
27: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
26: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
27: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
26: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
28: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
29: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
30: Πίντος τη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
29: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
31: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
32: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
33: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
34: Για πάντα!
33: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
35: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
33: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
35: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
36: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
37: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
36: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
37: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
38: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Τα ζώδια που λες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν μέσα στον Ιούλιο είναι αυτά που θα σου προσφωνήσω σε λίγο. Έρχεται λοιπόν η στιγμή να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Αν ανήκεις στα ζώδια, στα τρία ζώδια που θα σου αναφέρω, οι πιθανότητες να χωρίσεις μέσα στο μήνα αυτό είναι πάρα πολλές. Οκ, μην το δέσεις σκηνή κορδόνι και έρθεις μετά και μου ζητάς τα ρέστα, αλλά καταλαβαίνεις πως τα άστρα και τα ζώδια σας βάλανε εμπόδια. Μπορεί να μην θέλεις να το παραδεχτείς, αλλά κάτι δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό. Κάτι έχει βαλτώσει, κάτι έχει ξεφουσκώσει και μάλλον η σχέση πάει για βρούβες. Προφανώς και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Άσε που καλοκαιράκι, είναι καιρός για φλερτ και ηρεμία. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι είναι οι υποψήφοι για το μήνα Ιούλιο, ξεκινώντας από εμάς, τα κρυάρια. Μάλλον παγιδεύτηκες, φίλε κρυέ, άκουτα Κυριάκο. Παγιδεύτηκες και δεν σου αρέσει καθόλου το μάντρι. Έβαλες τον εαυτό σου μέσα σε μια συνθήκη που δεν μπορείς να εκπληρώσεις, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δες τι σου συμβαίνει και πάρε τις αποφάσεις σου πολύ σύντομα. Δίδυμοι, αν δεν υπάρχει καρδιοχτύπη, σας παίρνεις εκπλήξεις και πολύ μπλα μπλα, δεν μπορείς να μείνεις σε μια σχέση. Σου φαίνεται λίγη, μικρή και μίζερη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σέβεσαι και αγαπάς αυτό τον άνθρωπο που ακόμα είστε μαζί. Οι επιλογές είναι δύο λοιπόν. Είτε μιλάς και θέτεις νέες βάσεις, είτε λες goodbye και χωρίζεις. Τέλος, Σκορπιός, μπορεί τώρα να φαίνεται απάλευτη η ερωτική σου ζωή, αλλά περίμενε μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπου τότε θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Καλό θα είναι λοιπόν να ξεκαθαρίσεις τώρα την κατάσταση, όσο και αν πονάς. Αυτή η δύσκολη απόφαση θα σου βγει σε καλό. Για να δούμε. Και εσένα και του συντρόφου ή τη συντρόφου σου, που δεν αντέχει άλλο την ταρκίλα σου το τελευταίο εξάμηνο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Φεύγεις διακοπές χωρίς το σκύλο σου. Όπα! Πολύ δύσκολη απόφαση. Κάποιοι το κάνουν γιατί δεν μπορούν να τον πάρουν μαζί, αλλά κάποιοι άλλοι γιατί δεν βρίσκουν εύκολα pet sitter. Και το καλοκαίρι εννοείται όλοι μα όλοι λείπουν. Πάντως, όποια λύση και αν επιλέξεις, πρέπει να είναι κάποιος ή κάποια που εμπιστεύεσαι, να γνωριστούν καλά πριν την αναχώρηση και να έχει χρόνο, αγάπη και φυσικά πολλές λιχουδιές. Και μία συμβούλη. Οργάνωσε το πακετάρισμα την τελευταία στιγμή για να μην καταλάβει ο σκύλος τι παίζει και αγχωθεί πριν καν ξεκινήσει. Βάλε μαζί τα αγαπημένα του παιχνίδια και μπόλη για να νιώσει σαν το σπίτι του. Αν έχει ειδικές ανάγκες, δώσε σαφείς οδηγίες στον φροντιστή του. Και επειδή θέλουμε να φεύγεις ήσυχος ή ήσυχη, μην ξεχνάς να φροντίζεις και την υγεία του με το My Happy Pet, το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων που καλύπτει τα πάντα από κτηνιατρικές επισκέψεις μέχρι καλοπισμό. Γιατί το αγαπημένο σου μαλλιαρό μέλος της οικογένειας αξίζει και όλη την προστασία.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Bausa Magnetic.

0: Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Μην ανησυχείς, διότι αυτή εδώ η εκπομπή σου φέρνει, εννοείται στο ραδιόφωνο, τις αγαπημένες σου άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Χαλαρώνεις, κάθεσαι αναπαυτικά και ακούς πράγματα που πραγματικά σου δίνουν γνώση στον εγκέφαλό σου. Άκου λοιπόν, η γούνα της πολικής αρκούδας είναι στην πραγματικότητα διαφανής και άχρωμη. Το ήξερες? Όχι βέβαια. Ωστόσο φαίνεται λευκή επειδή διαπλά το φως. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά πλάσματα του Βόρειου Πόλου που συναντάται στον Αρκτικό ωκεανό, σε μέρη του Καναδά, της Αλάσκας, της Ρωσίας, της Γρυλανδίας, όσο και της Νορβηγίας. Τα λαστιχάκια κόβονται πιο δύσκολα αν τα αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Ούτε αυτό το ήξερες. Γι' αυτό το λόγο θα ακούσετε συχνά κάποιους που τα βάζουν στην κατάψυξη. Δοκιμάσέ το! Η μεγαλύτερη νυφάδα χιονιού που είχε καταγραφεί στην ιστορία είχε μέγεθος 38 εκατοστά. Επίσης, κάθε νυφάδα χιονιού έχει τελείως διαφορετικό σχήμα, ακόμα και αν φαίνεται ότι μοιάζουν. Ποτέ δεν θα βρεις δύο όμοιες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και είμαι σίγουρος πως ήδη τα ξέχασες. Ναι, φυσικά, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο, επίσης σίγουρο είναι, πάω στοιχηματάκι, ότι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy vibes.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
12: χρέωση. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Αυτό το καλοκαίρι,
15: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
15: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
22: Travel Energy Tips.
21: Ήρθε η ώρα να μας ακούσεις το ραδιοφωνό, να πεις ναι, υπέροχη πρόταση και μετά να επισκεφτείς κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο. Στηρίζουμε τους φίλους στον ταξιδιωτικό κλάδο και σήμερα σου μιλάμε για έναν υπέροχο προορισμό. Είναι ένα τόσο δάνησάκι, για την ακρίβεια τρία τόσο δάνησάκια στην αγκαλιά της Μεσογείου. Έχει τρεις χιλιετίες ιστορία και σχεδόν κάθε καλοκαίρι γίνεται ανάρπαστο. Αυτός δεν είναι άλλος προορισμός από την Μάλτα. Χρησμένη από την UNESCO, ένα από τα μέρη με τη μεγαλύτερη συμπίκνωση ιστορικών μνημείων στον κόσμο, η Βαλέτα, μία από τις μικρότερες πρωτεύουσες του πλανήτη, στριμώχνει στα σοκάκια της αξιοθέατα, όπως το Ενόβιο Μανουέλ Θέατερ, τις σχεδιασμένες από τον Ρέντζο Πιάνο πύλες της πόλης, το ναό του Αγίου Ιωάννη, εκείνου των περίφημων υποτών που ίδρυσαν την πόλη και συνέδεσαν το όνομά τους με το νησί, τα σπιτάκια με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια, τα μεσαιωνικά φρούρια και τις υπαίθριες αγορές της. Μην ξεχάσεις τέλος να επισκεφτείς τη Γαλάζια Λίμνη. Βρίσκεται στο νησί του Κομίνο, το μικρότερο από τα τρία κατοικημένα νησιά που συνεποτελούν την Μάλτα και είναι υπέροχη όλες τις εποχές του χρόνου. Για βουτιές στα απόλυτα τυρκουάζ νερά της το καλοκαίρι, για πεζοπορίες με φόντο τη Μεσόγειο και συντροφιά τα αρώματα της θάλασσας και του θυμαριού όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Στο Κομίνο τα αυτοκίνητα λάμπουν δια τις απουσίες τους, πράγμα που κάνει το νησάκι ιδανικό για όσους λαχταρούν την επιστροφή στη φύση και την απόλυτη γαλήνη στις διακοπές τους. Αυτό το καλοκαίρι προτείνουμε, είναι και πολύ οικονομική, κι άλλη Μάλτα!

Φανταστείτε σκηνή από ταινία δράσης, αλλά στην Ιαπωνία και με πρωταγωνιστή έναν 70χρονο μελισσοκόμο που στην κυριολεξία δεν αστείευεται. Σε μια απλή τυπική στάση της τροχέας στην πόλη Τσένεβα, ο παππούλης όχι απλά δεν συμμορφώθηκε, αλλά αποφάσισε να δώσει τον δικό του μελισσοκομικό τόνο στην κατάσταση. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για επικίνδυνη οδήγηση και διαπίστωσαν ότι είχε πιει, εκείνος απάντησε με κάτι που σίγουρα δεν περίμεναν. Άνοιξε τις κυψέλες του μπαν και απελευθέρωσε ένα σμήνος από μέλισσες ενάντιον τους. Μιλάμε για πραγματικό φτερωτό χάος. Οι ένστολοι αναγκάστηκαν να τα κάνουν πάνω τους, με την καλή έννοια πάντα, και να τρέξουν για καταφύγιο σε κοντινό εστιατόριο, ενώ ο μελισσοκόμος έκανε άνετα την εξόρμησή του. Ευτυχώς οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τους έκαναν τις απαραίτητες ενέσεις και τώρα ξέρουν ότι το τσιμπηματάκι δεν είναι μόνο έκφραση αλλά και τρόπο ζωής. Energy vibes. Fresh Hits.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλη μια γεμάτη δροσερή και λίγο τρελούτσικη καλοκαιρινή παρέα εδώ στα Energy Vibes όλης αυτής της εβδομάδας. Σήμερα 3 Ιουλίου ταξιδέψαμε από τον Tom Cruise και τον μυστηριώδη δίσκο της Φεστού μέχρι τη μαμά που θέλει να βαφτίσει τα παιδιά της σαν Pokémon. Μάθαμε ότι τα δέντρα έχουν το δικό τους φυσικό ίντερνετ, ανακαλύψαμε γιατί κοιμόμαστε αγκαλίτσα με το ζεντόνι ακόμα και όταν λιώνει άσφαλτος και βάλαμε εννοείται πλώρη για τη μαγευτική Μάλτα και τα τυρκουάζ νερά της. Περάσαμε από τον κόσμο των κατοικιδίων, μάθαμε άχρηστες πληροφορίες που σε καμιά έτσι 2 ώρες πιθανότητα θα τις έχετε ήδη ξεχάσει. Γνωρίσαμε τον πιο απρόβλεπτο μελισσοκόμο της Ισπανίας που αποφάσισε να λύσει τα προβλήματά του με αεροπορική υποστήριξη από μέλισσες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές των Energy Vibes όλη την εβδομάδα, μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαρακός. Να έχετε ένα υπέροχο, ξεγνιάστο και γεμάτο γέλια Σαββατοκύριακο, είτε φύγετε για κάποιο νησί, είτε για το χωριό σας, είτε απλά για μια βολτίζα μέχρι την κοντινότερη παραλία. Να βρείτε χρόνο για ανθρώπους που αγαπάτε, για εσάς, για όμορφες κουβεντούλες, βουτιές, για μουσικάρες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και κυρίως για στιγμές που θα θυμόμαστε όλο τον χρόνο. Happy weekend λοιπόν! Και να θυμάστε επίσης, το καλοκαίρι δεν είναι οι μέρες που περνούν, είναι οι αναμνήσεις που μένουν. Μίστε το Σαββατοκύριακό σας με όσες περισσότερες μπορείτε.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25410-30-6688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει
11: Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
10: Χα, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Τηλεφώνω.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
17: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
17: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
17: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
18: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
21: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
22: Έχουμε τη λύση.
21: Go Sport. Go Figgly Sports.
22: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
21: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
22: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
21: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
23: Ποιος είναι?
24: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
23: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
24: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
23: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
25: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
26: Ακούω μόνο Paradise.
0: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
21: Mm-hmm.
3: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
25: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Ρυθμός
9: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
9: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
9: ή στην άμμο.
8: Παραλία
9: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
9: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar West Side.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90,3.
13: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
14: Step in the kitchen.
13: Let's go.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
0: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Οκτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό Οκτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.
14: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 3 6984 61 37 95.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
4: Delta360.gr. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. μου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
23: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
24: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
23: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Για τα λεφτά, ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
16: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
16: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
16: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
15: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3. Paradise 90,3.

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day in paradise. Love the night away till the sunrise. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδοχές.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.